0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
2: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέω: χέλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες.
2: Πείτε μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
1: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
2: Όχι μέρα.
1: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
3: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα.
1: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα.
2: Γιατί ρε φίλε, τι σε πειράζει.
1: Πολύ μίζερο μου κάνει.
3: Όχι, ρε, δεν είναι ωραίο.
1: Ήθελα να παραιτηθώ επιτόπιν το πούμε καλή δουλίτσα.
2: Σου βγάζει δουλεία.
1: Καλή δουλίτσα.
2: Σαν να είσαι δούλο.
3: Βγαίνει και αυτό λίγο.
1: Σε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχταρά μου.
3: Ναι,
1: να χαρώ.
3: Ωραίο να φτιάξω. Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά.
2: Αν σου είχε καλή Παναγίτσα θα ήταν.
3: Όχι, όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
5: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρης Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
6: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
5: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone.
17: Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Ο δρόμος παρουσιάζει.
19: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
18: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Παίζει να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο
2: είσαι
1: διάστημα.
2: Είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρο.
3: Είναι υπέροχο.
1: Είμαι πάρα
3: είναι
1: πολύ ωραίο.
3: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
3: Όχι,
1: δεν
3: κάνει
1: πουθενά το όνομα.
3: Παιδιά, να σα πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλε.
4: Σα
3: το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιο που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα.
2: Α, μόνο.
1: Όχι χιλιάδε. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινήσει από εδώ μέχρι να σπρώξει.
3: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
1: Χιλιάδε χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
2: Ανάλογα από χιλιάδε χιλιόμετρα.
3: Πώ το ξύ, πώ το ξύ, πώ το ξύνει στο μολύβι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα.
1: Μάζεψε τη.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρακρούκα ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν
2: έβριμα. Μεγαλώνει και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Εκτό βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άρα όταν είναι αρχαία, μετά θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να κάνει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.
0: Νούμερο 4.
6: Η γειτονιά στο πόδι και στο παρελθόν.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
5: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
4: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
5: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
5: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
4: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
5: Προπόληση 210-00-80-900.
4: Και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8, απέναντί μας είναι ο Χρήστος Σαράντος και...
2: Δεν είναι απέναντί μας, είναι δίπλα μας. Από πίσω μας δεν θα ήθελα.
3: Από πίσω, ρε, απέναντί μας λέει.
1: Απέναντί μας
3: είναι. Ο Χρήστος Σαράντος.
2: Και εγώ λέω στον ήχο. Δίπλα μας, μας στηρίζει. Και
1: λοιπόν,
2: από πίσω μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε και κύριοι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σήμερα, τι μέρα είναι, Κατερίνα, είναι Τρίτη.
3: Υποχρεωτικά.
1: Πολύ ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου.
3: Να σου πω κάτι.
1: Πολύ σημαντική μέρα. Ναι. Είναι
3: γιατί
1: μια ωραία μέρα.
3: Γιατί είναι σημαντική μέρα σήμερα?
1: Είναι σημαντική μέρα γιατί...
3: Γιατί κάθε μέρα είναι σημαντική, Χρήστο.
2: Τι παπάντζα, πρόεδρο.
1: Όχι, όχι, είναι ωραίο. Κάθε μέρα είναι σημαντική.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι
1: δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα σκεφτεί.
3: Κάθε μέρα είναι σημαντική.
2: Άνοιξε μας τα μάτια, Κατερίνα.
3: Ξυπνά το πρωί, είναι μια νίκη.
1: Έτσι, μπράβο. Πολύ σωστό. Αν είναι
3: ξεκινάει
1: αυτό.
3: Μια νέα περιπέτεια.
2: Νίκη είναι άμα δεν ξυπνάω το πρωί.
1: Σωστό.
2: Αν μπορώ να κοιμηθώ όσο
1: θέλω.
2: Και οι
1: δύο απόψεις είναι σωστές, θα έλεγα. Και το ότι είναι νίκη να ξυπνάς.
3: Ποια μας βολεύει?
1: Μας βολεύει, η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε αυτή του Γιάννη. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν πάμε ποτέ με την
3: Ελλάδα. Δεν είπα τι θέλουμε. Είπα τι μας βολεύει αυτή
1: ναι,
3: τη στιγμή.
1: Αλλά είναι με, τώρα που το ξανασκέφτομαι, συμφωνώ με τον Γιάννη.
2: Τι είμαστε βολεψάκιδες, ναι, είμαστε ναι. Να πηγαίνουμε αυτό που μας βολεύει. Εμείς κυνηγάμε το ανέφικτο, Κατερίνα μου.
1: Την υπέρβαση.
2: Την υπέρβαση.
3: Είσαι εδώ, αγόρι μου, ενώ έχει ξυπνήσει 5.30 ώρα το πρωί.
2: 6 και 10 σήμερα.
3: 6 και 10.
1: Δεν αφορά τον κόσμο τι ώρα ξυπνάμε εμείς.
2: Πρώτος έφτασα. 6 και 10.
3: Γιατί
2: ναι.
1: Καθόλου, καθόλου.
3: Συνδέεται ο κόσμος. Γιατί λέει κόσμος... και εγώ ξύπνησα 5.30 ναι, και εγώ ξύπνησα 6 και 10.
1: Ξυπνάνε για να πάνε στη δουλειά τους όλη μέρα να δουλεύουν. Ξέρεις.
2: Ναι, αλλά μπορώ να θαυμάσουν
1: εμένα. Θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι σημαντικό. Τίποτα δεν κάνουμε εμείς. Τίποτα, τίποτα. Καθόμαστε σε μια καρέκλα εδώ, όμορφα.
2: Για και να σκοθούμε όρθιοι. Αυτό μας έλεγε.
3: Αν τρέχει τώρα. Στη δουλειά μας κάναμε, ρε Χρήστο.
1: Δεν πειράζει. Δεν μπορούσε ο Γιάννης ο Κορδόνης να σηκώνει θέματα, να πηγαίνει να μεταφέρει.
2: Έχω κάνει.
1: Τα έχει κάνει.
2: Φοβάμαι τη δουλειά, Χριστάρα.
1: Έτσι, μπράβο, σε θέλω.
2: Άμα χρειάζεται, δεν ξανασηκώνω.
1: Πήγαινε, φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Φέρε μου ένα ποτήρι νερό,
3: Γιαννάκη. Σωστό είναι, δεν φοβάμαι και αυτή τη δουλειά. Γιατί, ας πούμε, σωστό. Αυτή τη δουλειά που κάνουμε θα μπορούσε να είναι πολύ τρομακτική σε συνθήκες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 1927 για να μπει μια τάξη.
3: Έχω θα βάλει την τάξη, έλα, 27.
1: Έτσι, πάμε. Μπράβο. Τάξη, τάξη!
3: Πάμε, Χρήστο, βάλε μπράβο. Τάξη! Βάλε τάξη!
1: Ο τραγουδιστής της τζαζ, με ποιον?
3: Τι με ποιον, ρε!
1: Έχει διαβάσει? Ποιος έπεσε, ο τραγουδιστής της τζαζ?
3: Ο Τζόνσον.
1: Τι έχει διαβάσει, ρε παιδί.
2: Παραλίγο, Τζόνσον.
1: Τζόλσον, Τζόλσον.
3: Α, Τζόλσον,
1: ναι, ναι, ναι. Και όμως
3: η πρώτη μεγάλη επιτυχία.
1: Του ομιλούντος κινηματογράφου.
3: Βέβαια.
2: Έχει γιόνιζαν στη Μούγκα.
1: Ναι, πότε, 1900, αν το πεις.
3: Όχι, δεν
2: αφού το είπε τώρα, δεν τον άκουγε. Τώρα το είπε.
3: Α, 27.
1: 1927.
3: Ναι. Πώς τον λέγανε όμως αυτόν τον ηθοποιό, θυμίστε μου σας παρακαλώ.
2: Ο Κολτρέιν.
3: Όχι, αυτός ο ηθοποιός που ήταν του βοβού κινηματογράφου.
1: Από...
3: Ο πιο διάσημος.
2: Ο Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Μπάστερ Κίτον.
3: Όχι.
1: Ένας
3: ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ένας που ήταν πολύ ωραίος.
1: Α.
3: Το ξέρετε.
1: Εντάξει, τώρα.
2: Το είναι υποκειμενικό.
1: Είναι της εποχής. Είναι της εποχής.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, καθυστερείς αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο, στην έξοδο της Αττικής Οδού.
3: Πάρα πολύ κίνηση.
2: Την Εθνική Λαμίας, ναι, και άμα έρχεστε από.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Ελευσίνα, έχει έξοδο για να πάρετε τον Κηφισό, και άμα έρχεστε από αεροδρόμιο, έχει κίνηση για να βγείτε στον Κηφισό. Κατά τα λοιπά, λίγες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.
1: Και πολλά φορτηγά πρέπει να
3: πάρετε. Πάρα πολλά.
1: Εγώ είδα την Κατερίνα να προσπαθεί να μπει μέσα στο στενό και βγήκαν 6 φορτηγά και περίμενε.
2: Και τη χαιρέτησαν.
1: Όχι,
2: α, πώς ήταν κάποια πομπή υποδοχής, κάτι.
3: Α, το έκανες λίγο παραπάνω.
2: Και στους δρόμους
3: γύρω από το λιμάνι.
1: Όρσε.
2: Του Πειραιά.
1: Πίσω σου ήμουν ακριβώς.
3: Όντως.
1: Ναι, ναι.
3: Σήμερα. Συγγνώμη, Γιάννη.
2: Δεν πειράζει. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, όπως και χθες ο καιρός. Η θερμοκρασία όμως τσακ, ένα τσίκ ακόμα παραπάνω, τους 26 βαθμούς θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας.
3: Μπράβο του.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 10 είναι η ώρα, παιδιά, και σας βλέπω πανέτοιμους για ωραία πράγματα.
1: Ναι, είμαι εγώ σίγουρα. Εσύ, Γιάννη.
2: Τι πράγμα είμαι?
1: Είσαι πανέτοιμος για ωραία πράγματα,
2: ναι,
1: ρώτησε
2: είμαι.
1: Ο άνθρωπος.
2: Είμαι, χρυσταρά.
1: Πολύ καλά. Από πού θέλω να ξεκινήσουμε?
0: Από κάτι ωραίο. Από το Στάλιν.
2: Τόσο δυνατά θα μπούμε.
0: Ναι, λέω, μήπως θέλετε Στάλιν.
2: Θέλω, ναι.
1: Όμα θέλεις.
0: Ο Στάλιν, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι το 1951 ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Έτσι, σαν σήμερα έγινε αυτή η ανακοίνωση. Εντάξει, είχε βγει και μια ωραία ιστορία τότε που λένε, είναι στην κόκκινη πλατεία, είναι ένας μαθησμένος και αρχίζει και φωνάζει δικτάτορα, άιστο, ξέρω εγώ, τον διολόστηλε.
2: Στον κόρακα.
0: Τον ακούει ένας από την ΚΚΜ. Το συλλαμβάνει,
1: ναι,
0: και το πηγαίνει κατευθείαν στο Στάλιν.
1: Α, τους έβλεπε προσωπικά.
0: Του λέει ο Στάλιν, τι έγινε. Λέει, φώναζε δικτάτορα και έβριζε. Και του λέει μεθυσμένος, συγγνώμη, εγώ δικτάτορα εννοούσα τον Χίτλερ. Δεν εννοούσα εσάς, κύριε Στάλιν. Και λέει, γυρνάει ο Στάλιν στον κακίπεδο και λέει, εσύ όταν άκουσες δικτάτορα, ποιον κατάλαβες?
2: Ωραίο. Πολύ καλό.
0: Ποιο κατάλαβε εσύ?
2: Και γιατί μου το ανέφερε σε μένα,
1: και έτσι, και δεν το πήγε αλλού.
0: Και έτσι έμπλεξε. Λοιπόν, επόμενο θέμα, σας ακούω.
1: Επόμενο θέμα, μπορώ να φέρω εγώ ένα θέμα στη βάση ή θες να πιστεύεις το αγαπημένο σου?
2: Να φέρεις θέμα.
1: Λοιπόν, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πιστεύω ότι η εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο πάει πάρα πολύ καλά, διότι μέχρι και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε μνήμα σε ένα γκολ που είχε βάλει στην εθνική Ελλάδος.
0: Ναι, εκείνο το φάουλ.
1: Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μπράβο του.
0: Μεγάλη εμφάνιση.
1: Μέσα από το Instagram, 5 Οκτωβρίου 2001, Old Trafford, 24 ώρες μέχρι τον αγώνα Αγγλία versus Ελλάδας. Μία προπόνηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είπε
0: Όχι,
1: ο ίδιος.
0: Προπόνηση. Δεν ήταν προπόνηση.
1: Προπόνηση, άκουσε με λίγο. Που οδήγησε σε μία ημέρα που πάντα θα θυμάμαι.
2: Έκανε
1: μία προπόνηση όπου είχε χάσει όλα τα φάουλ και βάζει το τελευταίο. Και το ίδιο ακριβώς στυλ
0: το
1: ακολούθησε
0: το
1: στον αγώνα και έβαλε αυτό το τρομερό φάουλ.
2: Εντάξει, σαν σήμερα ήταν, γι' αυτό το θυμήθηκε. Ναι, 6 Οκτωβρίου. Ναι.
0: Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Τρομερή εμφάνιση τότε η Εθνική Ελλάδος, από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει έξω. Και εντάξει, ο Μπέκαμ τότε πραγματικά... Και είχε ανάγκη η Αγγλία και
2: αυτό πήγα να πω. Για μας το παιχνίδι ήταν αδιάφορο.
0: Δεν ήταν
2: η
0: σημαντικό,
2: Αγγλία,
0: ναι,
2: αν δεν έβαζε τον γκολ ο Μπέκαμ,
0: δεν θα παίρναγε.
2: Να μας ισοφαρίσει, έμενε εκτός.
1: Στο βιντεάκι το λέει. Λέει, I needed Mundial. That goal. Χρειαζόμουν πάρα πολύ αυτό το γκολ και το έβαλε.
0: Η Euro πήγαινε η Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ, 2002. Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια, νομίζω, του Ρεχάγκελ, ή δεν είχε έρθει ακόμα. Πρέπει να ήταν από τα πρώτα παιχνίδια του Ρεχάγκελ.
1: 2001 το είχε έρθει ο Ρεχάγκελ.
0: Το πρώτο παιχνίδι του Ρεχάγκελ, θυμάμαι, είχαμε χάσει ή από τη Φιλανδία.
2: Ναι, πολλά, με πολλά γκολ.
0: Ναι,
2: για πεντάρα
0: τα
2: είχαμε.
0: Τα 1-2 τα πρώτα παιχνίδια ήταν πολύ κακά για την εθνική μας.
2: Ρε τον Μπέκα, μας θυμήθηκε, να είναι καλά.
1: Είδες όλοι τσούκου την Ελλάδα.
0: Σε λίγο, παιδιά, θα παίξουμε και letter game. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. 2-11-18-91-8-9-8. Θα κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ. Για μια ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας, παρακαλώ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι απλώς ένα σημείο. Είναι εκεί που, Γιάννη, ο ήλιος συναντά...
2: καλά, το φεγγάρι.
1: Και σας προσφέρουμε, εμείς δηλαδή, και μαζί για το Σολούνα, αυτό το γεύμα αξίας 80 ευρώ, που όμως θα είναι γεμάτο με εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails και ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Οπότε, τηλεφωνήστε στο 211 18 91 898.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, είναι 7 και 17 παιδιά η ώρα. Γελάει μόνη της, Γιάννη, την ακούς?
2: Δεν γελάω μόνη μου, Χρήστο.
1: Γελάει.
2: Γελάω με αυτά που λέμε και τι ωραία που
1: εντάξει,
2: είναι.
1: Εντάξει, είναι ότι...
2: Τι ωραία που είναι που γελάμε.
1: Δηλαδή, μ' αρέσει τώρα... που κάθε... Ό,τι λέω γελάς πάρα πολύ, δηλαδή. Τι, συγγνώμη. Δεν λέω ωραία.
2: Πολύ.
1: Δεν λέω ωραία πράγματα.
2: Πολύ πετυχημένα. Λες τα καλύτερα, αγάπη έτσι. Μου. Δεν υπάρχει άλλος να λέει τέτοια.
3: Με τόσο προϊπρόνιες. Ωρε Παναγία μου.
1: Σοβαρέψου.
3: Τι τραβάμε για το μεροκάμα τώρα.
2: Τώρα σοβαρέψου ποιος, εγώ ή ο Γιάννης?
3: Ποιος πιστεύεις να σοβαρευτεί?
1: Λοιπόν, εγώ.
3: Μπράβο.
1: Να σοβαρευτούμε όλοι.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
4: Σταύρος.
2: Γεια Σταύρο. Σου Σταύρο.
1: Σταύρο, είσαι σοβαρός? Είσαι σοβαρός τύπος?
4: Τι μου
1: είπες?
3: Κοίτα να παρεξηγηθούμε και με τον άνθρωπο τώρα. Με τις χαζομάρες σας.
1: Σοβαρός τύπος ο Σταύρος, λέω.
4: Αναλόγως.
1: Ναι. Σε τι φάση είσαι τώρα το πρωί, έτσι να καταλάβουμε?
4: Τώρα πάω στη δουλειά, είμαι σοβαρός.
1: Έτσι, μπράβο, ωραίος, δικός μας είσαι. Όχι πολλά πολλά.
2: Πήρε στο σωστό μέρος, Σταύρο.
1: Λοιπόν, κάτσε να πάμε να βρούμε ένα γραμμό γραμματά.
3: Έρχεται ο Ρούμπιο σήμερα, άσχετο τώρα.
1: Ναι,
3: το
1: ναι. Αφού κλείνουν οι μισοί δρόμοι.
3: Τι θα γίνει, από πού θα έρθει?
1: Θα και συγκεντρώσει εδώ μεταξύ.
3: Για το Ρούμπιο.
2: Μην μου λέτε τέτοια πράγματα τώρα.
3: Ποιο θα συγκεντρωθεί για το Ρούμπιο? Εντάξει, να μου πεις κάτσε, όχι, υπουργός εξωτερικών τον είπα.
1: Τώρα το
3: καταλαβαίνω. Ρούμπιο κέρατα. Γιατί δεν κατάλαβα?
1: Σοβαρέψου.
3: Σιγά ρε, μη σοκάρεστε, δεν τον είπαμε και τίποτα. Πού είναι η συγκέντρωση, Χριστό, μπορώ να θέλω να πάω?
1: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Δέλτα.
2: Γιατί το λες έτσι?
1: Δεν ξέρω γιατί. Δέλτα. Λοιπόν, Σταυρό, εντάξει.
4: Είμαι πανέτοιμος.
1: Ξεκινάμε. Ζώο.
4: Ζωοδελφίνι.
1: Όνομα.
4: Διονύσης.
1: Πράγμα.
4: Δέντρο.
1: Φυτό.
4: Δαμάσκηνο.
2: Ωραία.
4: Δαμάσκηνο.
1: Φαγητό.
4: Δαμάσκηνο.
1: Ναι, πες κάτι άλλο.
2: Ναι, εντάξει, είπε. Εντάξει. Α, το βάζουμε στις φακές αυτό. Είναι ένα φιλαράκι.
4: Δάφνη.
2: Μπράβο.
1: Πόλη.
4: Δράμα.
1: Επάγγελμα.
2: Στο σχολείο είναι αυτός.
1: Επάγγελμα.
4: Δάκαλος.
1: Ομάδα.
4: Δράμα. Δόξα δράμα.
1: Σωστό. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Δούναβης.
1: Χώρα.
4: Δανία.
1: Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο Σταύρο.
1: Πολύ καλός. Μπράβο.
4: Αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν. Έχει κερδίσει ένα τρομερό γεύμα στο Σολ Λούνα. Εκεί που λέει το φεγγάρι, συναντάει τον ήλιο. Μιλάμε εδώ πέρα, έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα πρωί-πρωί, Σταύρο.
1: Ο Σταύρος τώρα ξύπνησε. Τώρα, δηλαδή, από σήμερα ξυπνάει η μέρα του. Μπράβο, Σταύρο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι είναι 7:27 εδώ στον δρόμο, 89,8. Είναι μια ωραία μέρα σήμερα. Και χθες ήταν.
1: Ναι.
0: Και αύριο ελπίζω. Και πιστεύω ότι γιατί να μην είναι κάθε μέρα μια ωραία μέρα, αφού και η Κατερίνα το είπε στην αρχή.
1: Βέβαια.
0: Και πραγματικά με.
1: Σε συγκίνησα με έναν τρόπο.
0: Μου άρεσε αυτό. Κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι σημαντική.
1: Είναι σημαντική.
0: Δυστυχώς έχω τον κορδόνι εδώ πέρα που με. Που με πάει στην άλλη πλευρά και λέει: δεν είναι καλή ημέρα όταν ξυπνάς. Γιάννη, τι άλλο έχεις να πεις σήμερα?
2: Εδώ έχω θέμα με τους βλάχους.
1: Τι θέμα έχεις με τους βλάχους?
2: Όχι, καταγωγή. Μαζί τους είμαι. Οι βλάχοι έχουν θέμα και εγώ συμπαρίσταμαι. Αντίδραση. Την αντίδραση των βλάχων προκαλεί ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
0: Ναι.
2: Αντιδράσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων,
1: ναι,
2: μετά την αναφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης, λέει, στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα, με την Ομοσπονδία να ζητά εξηγήσεις αλλά και ενέργειες από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Στάσου, εγώ μεγάλο. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το θέμα όμως.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: συζήτηση γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά των βλάχων.
1: Ναι, όπου όμως τι τους κάνουνε, τι δεν τους αρέσει.
2: Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τις σχετικές συστάσεις ανεφαντικειμένου, απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια να εμφανιστούν Ρουμάνοι βουλευτές ως πάτρονες και προστάτες του βλαχόφωνου ελληνισμού. Δεν έχω καταλάβει που μπαίνουν οι Ρουμάνοι μέσα τώρα. Κάτι κάνουν οι Ρουμάνοι τέλος
0: πάντων. Ιστορικά υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά των Ελλήνων βλάχων γύρω από αυτό το θέμα. Ουσιαστικά από την οικειοποίηση των Ρουμάνων, των Βουλγάρων
1: και Ιταλών. Ακριβώς, της
0: πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Ναι, ναι.
2: Να σε ρωτήσω
1: εγώ, Χρήστο. Όπως το είπες, Γιάννη, δεν το κατάλαβα.
2: Δεν
1: μόνο
2: το κατάλαβα,
1: το είπε ο Χρήστος, το κατάλαβα.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο τώρα.
0: Η βλάχικη είναι μια γλώσσα, παιδιά, που τη μιλάνε σε κάποιες περιοχές.
1: Δεν είναι μόνο η γλώσσα.
0: Πέρα από τα έθιμα και τα λοιπά, αλλά υπάρχει μια γλώσσα, έτσι.
2: Να σου πω, η βλάχη
0: που οποία είναι στην Κουτσούφλια, αν ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα, είναι ένα πολύ, πολύ ωραίο χωριό, μεγάλο χωριό, που μπαίνεις μέσα και ακούς μια, σαν ρουμάνικα είναι.
1: Ναι.
2: Ναι,
0: ναι. Εγώ είχα συμμαθητές από εκεί.
1: Άρα, σε λατινικά.
0: Ναι.
2: Γεωγραφικά πού εντοπίζονται οι βλάχοι? Ποιοι είναι δηλαδή αυτή η κοινότητα των βλάχων στην Ελλάδα? Ζουν σε ένα σημείο? Είναι...
0: Όχι, είναι σε διάφορες περιοχές. Γύρω από το Μέτσοβο, στα Τρίκαλα, είναι σε κάποιες περιοχές που είναι.
2: Και τι είναι αυτό που τους χαρακτηρίζει, η γλώσσα μόνο? Δηλαδή, ποιος μπορεί να χαρακτηρίσει τη βλάχος, ποιος είναι μετά σαν κατσάνος?
0: Η γλώσσα, εγώ ας πούμε. Από
2: εσύ στα Γιάννα, είσαι μου,
0: όχι όλοι, αλλά η δική μου η μισή οικογένεια, έτσι. Προέρχεται από εκεί, από τους Σαρακατσάνους. Οι βλάχοι έχουν άλλο. Άλλη γλώσσα, άλλα έθιμα. Έχουν
1: και άλλους χορούς, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, μοιάζουν, αλλά άλλες έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Ναι.
1: Να το ψάξουμε αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον, ναι, όντως.
2: Όχι, πρέπει να το
1: ψάξουμε. Εσύ που άνοιξες ένα θέμα που δεν ξέρεις ποιο είναι.
0: Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Οι βλάχοι αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού και η Ελλάδα είναι Μητρόπολη των Βλάχων. Έτσι ανακοίνωσαν. Εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε ένα ρεπορτάζ.
2: Να το ψάξω. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το θέμα. Θα το ψάξω.
1: Να το ψάξει, Γιάννη.
0: Σου λέω και να πας μια εκδρομή στην Κουτσούφλιανη.
2: Κουτσούβλιανή.
0: Ή Παναγία, που είναι στα Τρίκαλα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Κουτσούφλιανή. Κουτσούφλιανή λέγεται.
1: Φου, όχι βου.
2: Κατάλαβα, εσύ γιατί το λες?
0: Λοιπόν,
1: όχι, γιατί είπες κάτι άλλο εσύ.
2: Και τα έχω πάρει και με τους Ρουμάνους λίγο τώρα. Είχαμε την Κοβέση που είχε έρθει εδώ, μας είχε κάνει όπα. Έρχονται τώρα εδώ με τους
0: βλάχους.
1: Καλά έχεις κάνει, Γιάννη μου.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια?
2: Πριν να περάσουμε στη συνέχεια για να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι μας, να σας πω ότι αν σας έχει τύχει ποτέ να μετακομίσετε, να μην έχετε ίντερνετ, να υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι που το WiFi δεν συνεργάζεται, ήρθε το Novamore, παιδιά, να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One, ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
2: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται.

0: διαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Τελευταία έξοδος Rita Hayworth. Το αριστούργημα του Stephen King που ενέπνευσε τη θρηλυκή ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8 και ανέβασε λίγο. Μπράβο Χριστάρα.
1: Καταπληκτικός Χριστό.
0: 39. Θα πάμε τώρα στο δικό σας προβληματισμό.
1: Λοιπόν, γνωρίζετε ότι στέλνετε εσείς τα μηνύματα στο Viber. Το ξαναπώ εγώ μία, δεν χάνω κάτι. Στο 6987-898-898, διότι η Ελένη λέει τα εξής. Με τον σύντροφό μου έχουμε τελείως διαφορετική σχέση.

0: Όσον αφορά τα χρήματα, εγώ προσέχω κάθε έξοδο. Εκείνος λέει ότι μια ζωή την έχουμε. Στην αρχή δεν με πείραζε. Τώρα όμως αρχίζει να δημιουργεί όλο αυτό εντάσεις μεταξύ μας. Πώς μπορείς να είσαι με κάποιον που δεν βλέπει τα οικονομικά όπως τα βλέπεις εσύ?
1: Θα απαντήσω μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, Χριστό, αν μου επιτρέπεις.
2: Παρακαλώ.
1: Είναι πάρα πολύ τυχερή. Είναι ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσει μια σχέση και ένα ζευγάρι να μακροημερεύσει. Διότι αν ήσασταν και οι δύο σφιχτόλιδες, χέριδες, τότε θα ζήσατε μέσα στη μιζέρια σας και θα ήσασταν δυστυχισμένοι.
0: Ναι.
1: Αν ήσασταν και οι δύο σκορποχώροι, τότε δεν θα σας είχε μείνει ευρώ, δεν θα μπορούσατε να συντηρήσετε την οικογένειά σας. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία. Μπράβο σας, να είστε καλά, φυλάκια.
2: Πιστεύω το εξής. Καταρχάς συμφωνώ με τον συνάδελφο.
0: Προλαλήσαντα.
2: Ναι, Γιάννη Κορδόνη.
1: Συνάδελφο, έχει μια απόσταση. Θα προτιμούσα σύντροφο να με λες.
2: Σύντροφο έχει, μπορεί να παρεξηγηθεί όμως.
1: Από μένα καθόλου.
2: Από μένα ναι. Αλλά σύντροφέ μου, οκ. Okay. Λοιπόν, να πούμε τέλος πάντων ότι είναι μια σωστή εξίσωση για να συνεπάρξει μια σχέση. Αρκεί αυτός που υποτίθεται είναι σπάταλος ή μάλλον θεωρεί ότι τα χρήματα είναι, πώς το πες, μια ζωή την έχουμε.
1: Μια ζωή την έχουμε.
2: Λέει, μια ζωή την έχουμε. Να βάζει το χεράκι στην τσέπη. Να μην είναι δηλαδή του στήλου ότι μια ζωή την έχουμε, βάλε τι έχεις, πληρωνέ.
0: Ναι,
1: τότε δεν είναι μια ζωή
0: αυτό,
1: την έχουμε. Ναι.
2: Είναι μια ζωή την έχουμε. Τι
1: πλήρωση,
2: μωρέ. Ναι, ναι. Οπότε είναι σημαντικό αυτό. Αναλόγως δηλαδή αν βάζει το χεράκι στην τσέπη ή αν η τσέπη του έχει καβούρια. Ή δεν έχει τίποτα μέσα.
0: Τώρα
2: κοίταξε
0: να δεις. Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί. Άξι, αν ο άνθρωπος, ας πούμε, που είσαι μαζί είναι τσιγκούνης.
2: Όχι, δεν είναι τσιγκούνης. Πες ότι είναι μπατήρης. Δεν έχει μία.
0: Α, το μπατήρης είναι άλλο.
2: Υπάρχουν δύο πλευρές. Δεν έχω μία, αλλά είμαι της λογικής. Μια ζωή την έχουμε. Πλήρωσε.
0: Όχι.
2: Δικά
0: αυτό
2: μας είναι,
0: αυτό δεν είναι ωραίο.
2: Έτσι, μαζί είμαστε, δικά μας είναι.
0: Εδώ δεν έχουμε σημαντικές πληροφορίες όπως ας πούμε. Οι άνθρωποι αυτοί οι δύο έχουν κοινό ταμείο.
2: Βέβαια, παίζουν όλα ρόλο.
0: Αν έχουν κοινό ταμείο είναι μια άλλη ιστορία.
2: Συνεισφέρουν και οι δύο. Ή συνεισφέρει μόνο αυτός. Πρόσεξε, είναι διαφορετικό. Να λες, εγώ έχω τα λεφτά και... Τα βαζόλα.
0: Ναι.
2: Και να σου λέει σύντροφος, ο, πρέπει να κάνουμε οικονομία. Είναι σημαντικό, φτιάχνουμε μια κατάσταση. Πρέπει να προσέχουμε. Και αυτό είναι διαφορετικό. Όλα είναι διαφορετικά.
0: Επειδή ρε παιδί μου τώρα είναι και πολλά τα χρόνια, μεγάλη εμπειρία, θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Γιάννης, αλλά γενικά είναι καλό να τα προσέχουμε τα λεφτά μας.
2: Εντάξει. Σωστό.
1: Τα λεφτουδάκια μας.
2: Τα λεφτουδάκια μας.
0: Ειδικά αν πάνε να μας τα φάνε άλλοι. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι καλό να υπάρχει μια ισορροπία.
2: Που καραδοκούνε κιόλας να πούμε.
0: Κατάλαβες.
2: Να τα φάνε τα λεφτουδάκια.
1: Επειδή τώρα ο καθένας έχει και το δικό του προσωπικό τέτοιο, το καταλαβαίνω. Εδώ δεν λέει ότι τα τρώνε άλλοι. Λέει ο άνθρωπος ότι είναι
0: ότι δεν είναι ότι δεν τα φάνε άλλοι πολύ. Να φάει άλλος ένας. Δεν είναι, κατάλαβες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Είναι ωραία.
1: Μαζί μας θα τα πάρουμε, ρε φίλε. Μαζί μας θα τα πάρουμε.
0: Συνεισφέρουμε και
2: τι λένε οι ακροατές, εγώ θέλω να μάθω. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ υπάρχουν τα εξής. Ο Γιώργος λέει: αν ο ένας κάνει οικονομία και ο άλλος θα σκορπάει, κάποια στιγμή θα γίνει καυγάς, είναι σίγουρο. Αυτό περιγράφει και η Ελένη. Η Σοφία λέει ότι οικονομικά είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να συμφωνεί σε μία σχέση. Ναι, αλλά μπορεί να συμφωνήσει ότι διαφωνεί. Και αυτό είναι μία συμφωνία. Νομίζω.
1: Σωστό.
0: Η Άννα λέει δεν χρειάζεται να έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψης, απλά να βρίσκουμε μια μέση λύση. Η Άννα είναι συμβιβαστική.
1: Διπλωμάτισσα.
0: Η Άννα έρχεται να γεφυρώσει τις διαφορές. Η Άννα έρχεται να σώσει το ζευγάρι.
2: Να σου πω κάτι, Κατερίνα.
0: Για πες.
2: Η λύση είναι μία. Όταν υπάρχουν τέτοιες διαφωνίες, έρχεται μια ραδιοφωνική εκπομπή σαν τη δική μας και
0: ναι,
2: σου προσφέρει ένα πολύ ωραίο δείπνο,
0: ναι,
2: κάπου ρομαντικά.
0: Ακριβώς.
2: Δεν πληρώνει κανένας, πηγαίνουν και οι δύο.
0: Ναι, ναι,
2: και
0: πληρώνουμε εμείς.
2: Είναι μια στιγμή ανακοχής, μια στιγμή που τα βρίσκουν πολύ ωραία και οι δύο εξαιτίας μας. Λοιπόν,
0: Χρήστο, ήταν εξαιρετικό αυτό που είπες τώρα.
2: Στη σειρά σε λίγο 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8 80 ευρώ δείπνο κάτω από την Ακρόπολη. Χαμός, πλατεία Γιασιρίνη.
0: 8 ώρα θα χορέψω.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 47 η ώρα. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα στην όποια όμορφη πρωινή παρέα που έχω συναντήσει.
5: Τέτοια μας λέτε.
6: Τέτοια μας λέτε τώρα.
5: Τι ωραία.
4: Δεν μπορώ, χωρίς δρόμο FM δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ξεκινήσει η μέρα μου. Πάω για δουλειά. Ο δρόμος παίζει συνέχεια.
5: Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
3: Βάλε την εύκολη τριάδα, Χριστάρα.
6: Πώς σας λένε?
4: Μπέτσου Βάνια.
6: Πώς?
4: Βάνια.
3: Βάνια.
6: Α, Βάνια.
3: Είχα ένα
5: Θείο
3: Βάνια.
5: Το Τσέχοφ.
4: Από το Θείο Βάνια.
6: Ωραίο.
5: Βάνια, από πού βγαίνει το Βάνια?
6: Το Βασιλική.
4: Είναι Βασιλική. Βασιλική Δέσποινα.
5: Βασιλική Δέσποινα, Γιάννη, μην κάνεις έτσι.
3: Πόσες παραλλαγές έχει το Βασιλική? Βασιλική, Βάνια, Βίκη, Βάσο, Βασίλο, Βάσια.
5: Βασίλο,
4: εντάξει. Θέλω κάτι διαφορετικό.
3: Τι εννοείς?
6: Το Βασίλο είναι σαν να πεις Βασούλα.
5: Όχι, όχι, Βασίλο όνομα.
3: Όχι, Βασίλο στα Γιάννενα.
6: Υπάρχει, αλλά δεν είναι.
5: Έχω εγώ μια φίλη που τη λένε Βασίλο.
3: Βασίλο.
6: Τη φωνάζεται Βασίλο.
3: Βασίλο, ναι. Η Βασίλο είναι όνομα. Υπάρχει η Βασίλο.
4: Για να σας πω κάτι.
3: Δημοτική τραγουδίστρια.
4: Γλίτωσα το Κούλα.
3: Πώς?
5: Συγγνώμη.
4: Γλίτωσα από το Κούλα που έλεγαν τη γιαγιά μου Κούλα.
5: Κούλα από το Κυριακή.
4: Βασιλική και τη λέγανε Κούλα.
3: Βασιλικούλα.
5: Α, Βασιλικούλα Κούλα.
6: Γλίτωσε το Κούλα. Πώς θα από το
4: Κούλα. Αφού γλίτωσα το Κούλα, είμαστε καλό δρόμο.
5: Έλα,
6: μπράβο,
5: το Βάνια.
6: Μπράβο, το Βάνια. Το Βάνια είναι ωραίο.
5: Είναι, έχει κάτι.
6: Αριστοκρατικό.
3: Τρία, δύο, ένα. Πάμε.

0: Βάνια!
1: Κατερίνα μου!
0: Για πες Έμα. Μας! Έμα!
2: Μπράβο, μπράβο!
0: Μπράβο, θα πας στο σαμπανιερί! Θα περάσεις Ευχαριστώ. Καταπληκτικά! Θα ακούσεις τώρα και αναβύσει! Θα γίνει χαλασμός!
2: Τι γίνεται με την αναβύσει, χαμός, ε! Για τον Νίκο Καρβέλα, κάτι λέγατε.
3: Υπάρχουν διαφορές οικονομικές.
0: Θα τα πούμε μετά.
2: Α!
0: Βέβαια!

0: Δρόμος 89,8 είναι 8 παρά 7 και θα ήθελα να σας πω, σας το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να το τονίσω αυτό.
1: Πιο απ' όλα.
0: Αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες.
1: Βέβαια.
0: Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Αν σας έχει τύχει, τότε έχω να πω το εξής. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, Κατερίνα. Με το Connect Day One, Γιάννη, έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Για περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr.
1: Πολύ ωραία. Γιάννη, τώρα δώσε μας λεπτομέρειες αυτό, γιατί τι συμβαίνει με την Αναβίση και τον Νίκο Καρβέλα?
2: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα οποία έχουν υποπέσει της αντίληψής μου το τελευταίο 24ωρο.
1: Υποπέσει τι?
2: Της αντίληψής μου. Υπάρχει μια διαφορά γύρω στα 200 με 300 χιλιάρικα.
1: Από πού προκύπτει?
2: Έλατε, εδώ είναι το θέμα, από πού προκύπτει. Βέβαια ακούστηκαν κάποιες φωνές που έλεγαν για εξώδικα κτλ. Ο δικηγόρος εκεί των, μάλλον και των δύο πλευρών,
1: είναι ο ίδιος.
2: Έτσι έχω καταλάβει.
1: Okay.
2: Λέει ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα που λέτε.
0: Άρα.
2: Είναι καλό το. Υπάρχει η διαφορά, αλλά.
0: Μου είναι φημές.
2: Δεν έχουμε φτάσει εδώ και πέρα. Θα τα βρουν εξοδικαστικός.
1: Ξέρεις γιατί λέγανε Χρήστο.
0: Μήπως είναι φήμες, λέω. Είναι
2: ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει. Αλλά κυκλοφορεί τέλος πάντων. Κυκλοφορεί.
1: Είχαν πει ότι λέει την ημέρα της συναυλής που ήμασταν εκεί πέρα, τι ωραία περάσαμε που ήμασταν από τις 4.30. Το θυμάσαι?
2: Τι, δεν το ξεχνάει.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Για πες, για πες.
1: Ότι είχε πάει, λέει, και είχε γίνει φασαρία μέσα στο καμαρίνι πριν βγει. Αλλά αυτό έχει διαψευστεί.
2: Ο δικηγόρος είναι της τραγουδίστριας, από ό,τι διαβάζω.
0: Αυτά είναι κουτσοβολιά τώρα, sorry. Αλλά αυτά δεν τα ξέρουμε σίγουρα.
2: Όχι.
1: Μα αφού σου λέει, τα διέψευσε.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή τώρα. Το ότι λέγεται είναι άσχετο με την πραγματικότητα. Μπορεί να μην έχει συμβεί αυτό.
1: Έχουμε
0: κάποιο, αυτό λέμε. Αυτά είναι, είναι φήμες που κυκλοφορούν.
1: Αυτό λέμε. Ερχόμαστε εμείς εδώ επισήμως να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει αυτό το περιστατικό.
0: Και που το ξέρουμε και αυτό. Μπορεί να έχει υπάρξει. Αυτό θέλω.
1: Αφού το διαψεύδει ο δικηγόρος.
0: Και επειδή ο δικηγόρος το διαψεύδει, σημαίνει ότι.
2: Ο δικηγόρος.
0: Τι θα πει ο δικηγόρος?
2: Επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια συζήτηση για μια οικονομική διαφορά.
1: Ναι, αλλά διαψεύδει ότι έγινε καυγάς.
2: Όλα θα λυθούν με συζήτηση, λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος.
1: Ορίστε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα κατάλαβες.
2: Υπάρχει, είναι σε εξέλιξη ένας διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι, ας πούμε, πώς μου χρωστάς εσύ κάποια χρήματα.
1: Ναι.
2: Και δεν θα σου στείλω και εξώδικο. Θα κάνω, γιατί σε αγαπάω κατά βάθος. Θα σου πω, Κατερινάκη, χρωστάς, θα τα δώσεις. Δώστα σε. Αν τώρα βέβαια το κινητό τραβήξει πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, κατά άνθρωποι, μας
0: λοιπόν,
2: έχουμε χρέη, υποχρεώσεις.
0: Να πούμε μερικά δεδομένα πράγματα. Πρώτον, η Άννα Βύση στο τέλος της συναυλίας αποθέωσε τον Νίκο Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Είναι
0: όπως
1: αλήθεια.
0: Το κάνει συνέχεια σε όλες τις εμφανίσεις της, το έκανε και σε αυτή την τεράστια συναυλία.
1: Και φαινόταν η αγάπη στη φωνή της.
0: Δεύτερον,
1: που μιλούσε για εκείνη.
0: Μα δεν είναι τυπικό αυτό, είναι ουσιαστικό. Δεύτερον, δεν είδαμε πουθενά τον Νίκο Καρβέλα. Δεν εμφανίστηκε στη σκηνή.
2: Δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν εμφανίστηκε. Δεν τον είδαμε πάνω στην ξέδρα εκεί που ήταν η οικογένειά του. Εκεί που καθόμασταν κι εμείς κοντά. Δεν ήταν εκεί. Υποθέσαμε ότι θα είναι κάπου κάτω. Δεν εμφανίστηκε πουθενά. Τρίτον, μάθαμε ότι το κόστος της συναυλίας ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Από 7 μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι τουλάχιστον.
2: Έτσι λέγεται.
0: Από 7 μέχρι 10. Θυμάστε ότι σας είχα πει και εγώ, η πρώτη μου πληροφορία που έμαθα εκ των έσω ήταν κάπου στα 7 εκατομμύρια και το κόστος τελικά ανέβηκε πιο πολύ. Άρα με αυτό το δεδομένο, τα έσοδα όπως και να έχει, ακόμη και με 95.000, με το δεδομένο ότι είχαμε 82.000 εισιτήρια που έχουν πουληθεί, δεν σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι δεν είχε κέρδος ιδιαίτερο, μπορεί να ήταν και μέσα. Έτσι ακούγεται.
1: Εγώ έχω μάθει.
0: Άρα λοιπόν να
2: ολοκληρώσω
0: την σκέψη. Ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι λεφτά από ό,τι φαίνεται δεν βγήκαν. Μπορεί να έχει τεθεί θέμα οικονομικό. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος. Α, εδώ θησάβρισαν και ενδεχομένως ρίξαν έξω τον Καρβέλα. Αυτό θέλω να πω.
1: Α, ήταν γι' αυτό όμως γίνεται αυτή η διαμάχη, υποτίθεται. Γιατί εγώ ξέρω, που δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια, αλλά ότι η Άννα Βύση δεν πληρώθηκε για τη συναυλία.
0: Ναι, έτσι
1: δηλαδή
0: ακούγεται.
1: Δεν πληρώθηκε ως φυσικό πρόσωπο. Πληρώθηκε ενδεχομένως ως εταιρεία. Αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή συμμετέχει, αλλά δεν πήρε λεφτά.
2: Ο Νίκος Καρβέλας θέλει να πάρει.
0: Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει πραγματικά. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτά θα δω. Λέγω τι ξέρουμε σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τα άλλα είναι υποθέσεις.
1: Έτσι.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
17: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης, ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις
18: στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
19: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα μας, 8 και 4. Παρακαλώ, έχουμε κάτι.
20: Βέβαια. Τι ώρα.
21: Ωχ, Παναγία μου, θα ακούσουμε πάλι.
20: Αλλά.
19: Ακούμε.
20: Ποιο είναι το θέμα,
21: Στάλιν.
20: Αν και όπως έχω πει, είμαστε γεννημένοι την ίδια μέρα.
21: Λε Κορμπιζέ.
19: Καλό. Να σου πω κάτι. Ωραίο.
20: Θα σου πω. Έχω και ένα για το Λε Κορμπιζιέ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα το καταλάβετε.
21: Αν είναι Μπέτι Ντέιβις, φεύγω.
20: Όχι.
19: Μπέτι Ντέιβις έχω εγώ. Μετά.
21: Oh, θα φύγω.
19: Μη θε, φύγει, είναι ωραίο.
21: Εντάξει.
20: Για πάμε. Ελάτε, ρε παιδιά. Έλα, Χρήστο. Κάνε μια μαντεψιά.
19: Περίμενε, ρε φίλε.
21: Νόμπελ.
19: Είναι Α, Αμάλια Ροντρίγκες.
20: Όχι βέβαια.
19: Μέρη Χρονοπούλου.
20: Ούτε.
19: Α, δεν είναι Μέρη Χρονοπούλου, είναι δυνατόν.
20: Όχι.
19: Αλέξη Γεωργούλη.
20: Χρόνια πολλά, Αλέξη, έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
19: Βασίλειο Ζαχάροφ.
21: Πολιορκία Μεσολογγίου.
20: Ακριβώς. Φυσικά και θα ασχοληθούμε με την πολιορκία του.
21: Πού ήμουν το Σαββατοκύριακο?
20: Στο Αγρίνιο.
21: Πού είναι το Αγρίνιο?
19: Κοντά στο Μεσολόγγι.
21: Θα σα σκίσω, πάμε.
20: Λοιπόν. Πόσες πολιορκίες, Γιάννη, υπέστη συνολικά το Μεσολόγγι κατά την Επανάσταση? 2, 3, 4 ή 5?
21: 4.
20: Χρήστο?
19: 3.
20: 3. Μπράβο, Χρήστο. Είσαι 1-0.
21: Είναι και μία μυστική, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
19: Έμεινε μυστικό, άρα δεν μπορώ.
21: Ναι, δεν μπορώ από παραπάνω, θα δεχτώ την ήττα μου.
20: Μάλιστα. Ποια μικρή νησίδα της λιμνοθάλασσας, εδώ ίσως σε κερδίσει τώρα γιατί τα ξέρει αυτά με τις λιμνοθάλασσες. Ποια μικρή νησίδα της λιμνοθάλασσας έγινε σύμβολο της άμυνας του Μεσολογγίου στις 25 Μαρτίου του 1826? Α. Ντολμάς. Β. Βασιλάδη. Γ. Κλίσοβα. Δ. Άγιος Όστης.
19: Βασιλάδη. Βασιλάδη. Κάτι που θυμάμαι, Βασιλάδη. Βασιλάδη. Λέγε εσύ.
20: Γιάννη, Ντολμάς, Βασιλάδη, Κλίσοβα ή Άγιος Σώστης?
21: Σαν προσωπικότητα θα έλεγα τον Ντολμά, όπως καταλαβαίνετε.
19: Ναι.
21: Για ευνόητους λόγους. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι η Κλίσοβα.
19: Εγώ λέω Βασιλάδη.
20: 1-1 είναι η Κλίσοβα. Ποιος ήταν επικεφαλής της φρουράς του Μεσολογγίου κατά την τελευταία πολιορκία? Ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Αθανάσιος Ραζικότσικας, ο Νότης Μπότσαρης ή ο Δημήτριος Μακρής?
21: Κίτσος Τζαβέλας.
19: Κι εγώ το ίδιο, Κίτσος Τζαβέλας.
20: Χάσατε και οι δύο, είναι όντως ο Αθανάσιος Ραζικότσικας.
21: Κύριε Ραζικότσικα.
20: Ναι.
21: Σαν τον Πετροκότσιφα μου μοιάζει αυτός.
20: Λοιπόν, πάμε. Ποιο από τα παρακάτω συνέβη πριν από την τελευταία πολιορκία? Η μάχη της Κλίσοβας, η ανατίναξη του Καψάλη ή ο θάνατος του Λόρδου Βίρονα στο Μεσολόγγι?
19: Ο θάνατος του Λόρδου Βίρονα.
21: Η ανατίναξη του Καψάλη.
20: 2-1 για τον Χρήστο Φερεντίνο. Είναι ο θάνατος του Λόρδου Βίρονα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό και δεν το ήξερα. Ποιο ήταν το συνθηματικό που είχε οριστεί για την έξοδο? Α,
19: για να ακούσουμε.
21: Γιούργια.
20: Ελευθερία ή θάνατος. Β. Καστρινή και Λογγίσχη. Γ. Για την πατρίδα. Δ. Αέρας και φωτιά.
21: Το δεύτερο ποιο ήτανε?
19: Ελευθερία ή
20: Καστρινή
19: θάνατος.
20: Και Λογγίσχη.
21: Καστρινή και... Αυτό μου κάνει λίγο παράξενο.
19: Ναι, Καστρινή και Λογγίσχη.
21: Εγώ αυτό θα πω γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργο για να μην είναι. Καστρινή και Λογγίσχη.
19: Ναι, είναι σαν κωδικός.
21: Ναι, Καστρινή και Λογγίσχη. Αυτό.
19: Εγώ θα πω για την πατρίδα.
21: Δεν υπήρχε αυτό.
20: 2-1 υπήρχε. 2-1. Ο Γιάννης Κορδόνης.
19: Ήμασταν 2-1. Δεν θυμάται κιόλας.
20: Είχες κερδίσει.
21: 2-2.
20: Μπράβο, παιδιά. Καστρινή και Λογγίσχη ήταν το συνθηματικό για να γίνει έξοδος.
21: Μου άρεσε το quiz, παραδόξως.
19: Ναι, είχε ενδιαφέρον. Είχε
21: πολύ δει. Καλό, Κατερίνα. Μπράβο.
20: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να
21: μπράβο, ρε εσύ.
19: Έξοδο του Μεσολογγίου. Είδε άμα θέλει.
21: Είδε άμα βάλει ψυχή στο quiz, τι ωραίο που βγαίνει. Είδε άμα δώσει. Μπράβο.
19: Φτάσαν σε ακραίες καταστάσεις λοιμού, έτσι.
20: Βέβαια.
19: Η έλλειψη τροφίμων πραγματικά δημιούργησε τέτοιες συνθήκες που είναι από τις πιο δυνατές ιστορίες που έχουν σημειωθεί. Γιατί από τη μία αναγκάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι να δεχνούν μια ήττα, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη επί της ουσίας.
20: Βεβαίως, γιατί μετά αφούντωσε και το φιλελληνικό κίνημα,
19: ναι,
20: και γράφτηκε βέβαια από το Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος άκουγε τα κανόνια από τη Ζάκυνθο, το περίφημο ποίημα «Η ελεύθερη πολιορκημένη». Το θυμάσαι αυτό ποιο είναι, Γιάννη?
21: Βεβαίως, διάλειμμα τώρα, την επόμενη ώρα μπαίνουμε με μαθηματικά.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
21: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα που εγάλουμε και Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός, όπως συμβαίνει καθημερινά πλέον, αγαπημένη Αττική Οδό, να δω στείλουμε τα φιλιά μας. Έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από Φιλής μέχρι και Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στην περιφερειακή Ημιτού μέχρι την έξοδο της Δουκής Πλακεντίας. Δύσκολη είναι η άνοδος της Κηφισίας από το κέντρο της Αθήνας προς το Χαλάν. Και στην κάθοδο όμως υπάρχουν προβλήματα από το δαχτυλίδι και μετά προς τα κάτω. Η Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο φυσικά είναι μποτιλιαρισμένη. Το ίδιο συμβαίνει με την Πανεπιστημίου. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού έχει τις καθυστερήσεις από το ύψος της Καλυθέας προς το κέντρο. Η Λεωφόρος Καρέα έχει κίνηση στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Στην Παραλιακή λίγες δυσκολίες θα έχετε από την Αλίμου και μετά πηγαίνοντας προς τον Πειραιά. Εννοείται ότι είναι μποτιλιαρισμένη η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Και μετά πηγαίνοντας προς Πειραιά, εκεί από το ύψος του Μοσχάτου θα έχετε ταλαιπωρία προς τον Πειραιά. Πολύ δύσκολη είναι και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα από Γλυφάδα μέχρι και Αργυρούπολη. Κάποιες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εκεί στη δεξαμενή για τους γνωρίζοντες.
1: Ο καιρός σήμερα.
21: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα στα βόρεια.

0: σκεπασμένα.
1: Δρόμος 89,88 και 12 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Τι κάνει ο Αλβέρτος, πες μας.
3: Ο Αλβέρτος είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ενδεχομένως να μην έχει υπάρξει καλύτερα τα χρόνια που τον γνωρίζω. Μια πολύ καλή φάση. Μας στέλνει την άχρηστη πληροφορία. Λοιπόν, και ιδιαίτερα φιλιά στο Χρήστο, λέει.
1: Ναι.
2: Στο Χρήστο ειδικά, δηλαδή. Εμένα όχι.
3: Σήμερα ήθελε στο Χρήστο.
2: Σήμερα. Εντάξει, δεν είναι γενικό αυτό που έκανα.
1: Και εγώ ενδιαφέρομαι.
2: Άμα με ρωτάς.
1: Είναι καλά σίγουρα.
3: Πάρα πολύ καλά σου λέω, δεν φαντάζεσαι.
1: Ωραία, για πες τώρα τι.
3: Ρε τον άτιμο. Λοιπόν, ένα σταμόνα σήμερα εκεί στο καφέ έχει κάτσει στην πόρτα και ενώ εμείς είμαστε μέσα, μιλάμε, κοιτάει προς τα έξω. Έτσι. Σαν να ατενίζει.
1: Χάζεψε ο Αλβέρτος.
3: Οπότε τον ρωτάμε τι.
2: Τι έγινε, ρε
3: φίλε. Τίποτα. Έτσι,
1: τώρα, ρεμβάζω.
3: Λίγο πριν ξημερώσει, ναι. Λέει, τώρα που φεύγει η νύχτα και έρχεται η μέρα, ναι. Κοιτάω το αύριο που έρχεται, που απλώνεται μπροστά μας. Όπαρε.
1: Το αύριο ή το σήμερα κοιτάζει.
3: Εδώ είναι το θέμα λοιπόν. Εκείνος έλεγε ότι κοιτάζει το αύριο. Ενώ, ο Αλβέρτος είναι να τον γιώσει και του λέει πιο αύριο. Έχει αλλάξει τη μέρα, κοιτάς το σήμερα. Άμα θέλεις να κοιτάξεις το αύριο, μπορώ να σε στείλω κάπου, του λέει ο Αλβέρτος.
1: Ταξίδι σημερινή... στον χρόνο εννοείς.
3: Είναι ίσως, Χρήστο, το πιο κοντινό πράγμα που μπορείς να κάνεις σε
1: στο μέλλον.
3: Ταξίδι στον χρόνο. Πού θα χρειαστεί να πας?
2: Πού?
3: Στο Βερίγγιο
2: Πόρθμο.
1: Πού είναι μπροστά?
3: Γιατί θα χρειαστεί να πας στο Βερίγγιο Πόρθμο?
2: Πες.
3: Διότι εκεί υπάρχουν δύο νησιά,
2: ναι.
3: Δύο μικρά νησάκια, τα οποία απέχουν μεταξύ τους τίποτα, ελάχιστο, περίπου 3 χιλιόμετρα,
2: ναι.
3: Μέχρι και κολυμπώντας πας,
2: ναι.
3: Που λέει ο λόγος, εννοείται ότι από τις ακτές του ενός νησιού φαίνεται το άλλο νησί, αλλά ενώ είναι δίπλα αυτά τα δύο νησιά, έχουν διαφορά ώρας 21.
1: Μια μέρα δηλαδή.
3: Ώρες.
2: Τι λες!
3: 21 ώρες. Γιατί συμβαίνει
2: εκπληκτικό.
3: Αυτό? Διότι το ένα νησάκι που είναι η μικρή Διομήδη, έτσι λέγεται, ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκαλείται νησί του χθες. Η μεγάλη Διομήδη ανήκει στη Ρωσία και λέγεται νησί του αύριο. Επειδή ακριβώς ανάμεσά τους περνάει η διεθνή γραμμή αλλαγής ημερομηνίας, δηλαδή από την Αλάσκα, από τη μία μεριά, μπορείς να κοιτάξεις κυριολεκτικά το αύριο.
2: Είναι
3: αν
2: καταπληκτικό.
3: Είσαι στο ένα νησί που είσαι στην Αμερική, κοιτάς το αύριο.
2: Πάρα πολύ. Η
3: ενώ
2: μικρή και η μεγάλη Διομήδη.
3: Είναι η μικρή και η μεγάλη Διομήδη.
1: Πολύ ωραίο.
3: Τόσο κοντά,
1: πολύ ωραίο.
3: Τόσο δίπλα, με 21 ώρες διαφοράς μεταξύ τους.
2: Είναι τρελό, Χριστό.
1: Θέλω παρακαλώ πολύ να δώσουμε, Κατερίνα, το βραβείο της καλύτερης,
2: βραβείο
1: άχρηστης πληροφορίας αυτή την τρίτη χρονιά εδώ στο πρωινό του δρόμου στον Γιάννη Κορδόνη για αυτή την πληροφορία. Είναι με διαφορά η καλύτερη άχρηστη πληροφορία.
2: Πιστεύω
1: με
2: και
1: διαφορά,
2: εγώ.
1: Με διαφορά. Σου δίνουμε το βραβείο.
2: Πιστεύω και εγώ.
1: Σε χειροκροτούμε, σε αποχαιρετούμε. Μπορεί να πάρει μια εβδομάδα άδεια.
2: Όχι, δεν μπορεί.
3: Παρόλο που για μένα δεν είναι η καλύτερη αυτή.
1: Είναι.
3: Παραμένει με το.
1: Άσε μας εμάς να κρίνουμε την κριτική.
3: Όντως είναι καλύτερη.
2: Είναι καταπληκτική.
1: Είναι καλύτερη.
2: Δηλαδή να είσαι κάπου και να έχει 21 ώρες διαφορά.
1: Να κοιτά το αύριο.
3: Να κοιτά το αύριο.
1: Αφήστερο.
3: Να κοιτά το αύριο. Ναι, είναι
1: και μιλάνε ρώσικα. Δηλαδή μιλάνε ρώσικα.
3: Ναι, ανήκει στη Ρωσία. Η μεγάλη Διομήδη ανήκει στη Ρωσία.
1: Από εδώ
2: πόσο
1: μιλάνε αγγλικά και από εκεί.
3: Μεγάλη σε σχέση με τη μικρή, μην φανταστείς. Μικρά είναι και τα δύο. Μικρά νησάκια
2: μόνο. Μένουν άνθρωποι στη μεγάλη.
3: Μένουν. Κατοικούν άνθρωποι. Θα σου πω, άμα θες τον πλεισμό. Μικρά νησιά. Το τι λένε μεγάλη Διομήδη δηλαδή. Μην φανταστείς ότι είναι μεγάλη Διομήδη.
1: Μπορεί να περάσει από το ένα νησί στο άλλο κάποιο χωρίς. Με τι όμως,
2: με δηλαδή... διαβατήριο.
3: Α, εννοείστε.
1: Έχουν δυνατότητα.
3: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Παίρνουν από τη Ρωσία στην Αμερική.
2: Από τη Ρωσία στην Αμερική θέλει διαβατήριο.
1: Δεν παίρνουν. Αυτό έχει πολύ ιδέα, το ψάξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, με letter game. Αν δεν κάνω λάθος, βέβαια.
2: Εννοείται.
1: 2-11-18-91-8-9-8. Έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση για το θέατρο εμπορικών, παρακαλώ. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα?
2: Βέβαια. Deadlift τη Δευτέρα στις 12 Οκτωβρίου. Πρωταγωνιστούν η Μυρτώ Αλικάκη, ο Βαγγέλης ο Αμπατζής, ο Κωνσταντίνος ο Κάπας, ο Γιώργος ο Κορομπίλης, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, ο Γιώργος Περπασόπουλος, η Μυριάμ Ρουχατζέ και η Αρετή Τίλη.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 21, Letter Game, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομα σας, καλά?
3: Σοφία, καλά είμαι εσείς?
1: Ωραία.
2: Καλά είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Σοφία, με τι ασχολείσαι?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι, δεν ασχολούμαι κάτι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό. Okay.
2: Θα ήθελες να ασχοληθείς με κάτι?
3: Αυτή τη στιγμή δεν Όχι. ξέρω, γιατί έχω πολλές υποχρεώσεις στο σπίτι, δηλαδή πιο πολύ με τα οικιακά ασχολούμαι.
2: Mm-hmm. Το Αλλά, οποίο τέξτε, αυτό είναι επίσης μια
4: full time απασχόληση.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σας οικιακή ασχολία? Από τα οικιακά, τι σας αρέσει να κάνετε περισσότερο?
3: Σφουγγάρισμα θεωρώ, και σφουγγάρισμα. Να συντρώνω και τα ρούχα του άντρα μου. Το αγαπημένο μου άντρα, μου ακούει.
2: Πώς τον... Έχω λόξικα. Πώς τον λένε το σύζυγό σας?
3: Θοδωρή.
2: Γεια σου Θοδωρή, να χαίρεσαι το σοφάκι.
1: Λοιπόν, Θοδωρή και Σοφία, θα παίξουμε με το γράμμα ΤΑΦ.
3: Οκ. Okay.
1: Ζώο.
3: Τίγρη.
1: Όνομα.
3: Τατιάνα.
1: Πράγμα.
3: Τρίενα.
1: Φυτό.
2: Oh, wow.
3: Τουλίπα.
1: Φαγητό.
3: Καχανάς.
1: Πόλη.
3: Τρικαλά.
1: Επάγγελμα.
2: Φέρνει γράμματα αυτός.
1: Υλποστίνο.
3: Τυροχόμος από.
1: Ομάδα.
3: Τότε να.
1: Λίμνες ποτάμια βουνά.
3: Μια λίμνη θυμάμαι, κάπως με...
1: Και ένα βουνό, θυμάσαι ένα βουνό.
2: Ένα, βέβαια.
3: Κάπως με τρίχα στη λίμνη.
1: Τριχονιδά είπες, τριχονιδά, ναι. Χώρα?
3: Τουρκία.
1: Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια Σοφία, έχεις κερδίσει.
1: Τελειώσαμε αυτό ήταν, δεν ήταν
2: θα
1: τίποτα.
2: Θα πάτε θεατράρα με το Θοδωρή, θα περάσετε καταπληκτικά.

0: Δρόμος εγώ 9,88 και 26 και πάμε στον παράδεισο και στην κόλαση.
1: Θα πάμε στον παράδεισο και στην κόλαση ή στον παράδεισο ή στην κόλαση.
0: Θα πάμε μαζί. Είμαστε με τον απόδι στην μικρή Διομήδη, με το άλλο πόδι στην άλλη, στη μεγάλη Διομήδη, όπως μας είπε. Στο παγωμένο παραπέτασμα. Κάπου θα στείλουμε την Αντιγόνη, η οποία μας λέει το εξής. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, κάνουμε οικογενειακό ταξίδι με τον άντρα μου και τα παιδιά μας.
2: Φέτος... Τέτοια εποχή, μέσα στον Οκτώβρη.
0: Ναι, ναι.
2: Έχω τα παιδιά σχολείο.
1: Α, είναι από αυτά τα σχολεία που έχουν τώρα διακοπές. Υπάρχουν τέτοια.
0: Φέτος τους είπαμε ότι δεν θα πάμε. Γιατί ναι, πρέπει να δουλέψουμε, καθώς θέλαμε να πάμε μόνοι μας. Ο γιος μας όμως είδε από την τοποθεσία στο κινητό ότι είμαστε ήδη στο μέρος που είχαμε σκεφτεί για τις διακοπές. Μας έστειλαν μήνυμα και μέχρι τώρα τους έχουμε αγνοήσει. Σας ακούω. Τι γελάει.
2: Τι να κάνει.
1: Τι να πω δηλαδή.
2: Μα τώρα το πιστεύω αυτό.
1: Η Αντιγόνη ήθελε απλά να μας στείλει μήνυμα. Αυτό έγινε. Και έφτιαξε μια ιστορία. Δηλαδή δεν γίνεται.
2: Πού είναι τα παιδιά πρώτα απ' όλα.
1: Πού είναι τα παιδιά. Ποιος τα έχει τα παιδιά.
0: Δεν ξέρω. Ειδικογραφία.
2: Όχι, δεν ξέρεις. Σε άλλες περιπτώσεις ξέρεις και την τελευταία λεπτομέρεια.
0: Εδώ αυτό μας έχουν στείλει.
2: Εδώ, εντάξει.
1: Βγάλε μια λεπτομέρεια από το μυαλό, ρε Χριστό.
0: Από το μυαλό.
1: Ποτέ.
0: Τι είμαι εγώ, σαν άλλες που λένε από το μυαλό τους.
2: Δεν κατάλαβα γιατί κοιτάς εμένα. Να σου πω, δεν μιλάω. Έχετε καταλάβει ότι είμαι στο τσακ.
0: Αχ, δεν μου τραβάω.
1: Λοιπόν, έστω ότι πηγαίνουν διακοπές αυτή την περίοδο, γιατί τα παιδιά τους πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία που έχουν αυτή την
2: ποια
1: περίοδο.
2: Ποια είναι αυτά τα σχολεία επίσης. Ποιο σχολείο έχει διακοπές.
0: Πραγματικά.
1: 6-8.
0: Ποιο σχολείο μπορεί να έχει.
2: Ναι, σε ποια κατηγορία εντάσσεται.
0: Και ποιοι γονείς. Όχι, το άλλο είναι ποιοι γονείς.
1: Εγώ έχω ένα φίλο που θα πάει.
0: Κρυφά από τα παιδιά του θα πάνε. Δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει εγώ αυτό.
1: Λοιπόν, περίμενα. Καταρχάς θα πούμε ότι εγώ έχω ένα φίλο αυτή τη στιγμή που θα πάει διακοπές και θα κάνει road trip με την κόρη του. Γιατί στο σχολείο που είναι το παιδί έχουν διακοπές.
2: Σε πιστεύω. Απλά τι είναι αυτά τα σχολεία.
1: Είναι ξένα σχολεία. Είναι ξένα σχολεία.
2: Ξεκίνησαν μαζί με τα υπόλοιπα το Σεπτέμβριο και τώρα έχουν διακοπές.
1: Ξεκινάνε κάποια πιο νωρίς. Και έχουν διαφορετικές διακοπές.
0: Πέρα από αυτό. Το
1: πες
0: τρελό
1: ότι
0: είναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Ρε παιδί μου, να πας κρυφά από τα παιδιά σου διακοπές και να μην το πεις.
1: Και τι το
0: σκέφτεσαι.
1: Συγγνώμη, Αντιγόνη. Λες, θα πάω στη δουλειά και είστε, ας πούμε. Πώς να σου πω, στη Μαδρίτη.
0: Δηλαδή είναι παρανοϊκό.
1: Και σε πιάνει ο άλλος από το location.
0: Κάτι δεν πάει. Κάτι δεν πάει καλά, ρε Αντιγόνη. Ή μας δουλεύεις.
1: Ή μας δουλεύεις. Ένα από τα δύο. Που αν μας δουλεύει το ένα, όχι. Αλλά αν μας δουλεύει και μας θέλει τέτοια για να μας ακούει σε αυτή την κατάσταση, μπράβο της.
0: Εκτός αν έχει συμβεί αυτό που θέλουμε αποδείξεις. Να μας στείλει φωτογραφίες και να μας στείλει και τα παιδιά της εδώ. Να μας μιλήσει τα παιδιά τους. Να μας πούν τα πάντα.
1: Να τους βγάλουμε στην εκπομπή.
2: Να σας πω, δεν θα παίρνετε το πράγμα να μας κοροϊδεύετε.
0: Μας έχετε βρει, ναι. Πρωί-πρωί και μας δίνετε δούλεμα.
1: Αντιγόνη, στον παράδεισο!
2: Η Αντιγόνη μας κοροϊδεύει. Η Σοφία πριν μας είπε ότι απολαμβάνει ασυνερώνεται που κάμισα του άντρα της. Με εμάς θα κάνετε πλάκα εδώ.
0: Όχι, η Σοφία αυτό είπε. Τι, δεν
2: μας κοροϊδεύει. Πιστεύω και η Σοφία, σιγά μην απολαμβάνει.
0: Δεν νομίζω μας κοροϊδεύει η Σοφία.
1: Εγώ άκουσα από τη φωνή της ότι το απολαμβάνει.
2: Εδώ η Αντιγόνη αφήνει τα παιδιά και λέει η
0: Καλή. Η Σοφία απάντησε σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είπε από τις οικιακές δουλειές τι απολαμβάνει. Όχι γενικότερα, να μην είμαστε
2: άδειοι. Απολαμβάνει περισσότερο. Ναι.
0: Από οικιακές που θα μπορούσε. Εσύ, ας πούμε, ξέρω ότι από οικιακές απολαμβάνει να πλένει τα πιάτα.
2: Τεράστια απόλαυση.
0: Τα πιάτα. Δεν θέλει να σιδερώνει. Δηλαδή είσαι.
2: Τα πιάτα του αγαπημένου μου φίλου του Παρεντίνου. Δεν θέλω πιάτα να σου πλύνω να τρελαθώ.
0: Ναι. Η καραβά του δεν απολαμβάνει κανένα τίποτα από
1: οικιακές.
0: Έχει πειρέτριες. Έχει πειρέτριες.
1: Τι λέει,
0: ο καθένας ό,τι μπορεί.
2: Ό,τι γουστάρει ο καθένας.
0: Για να είσαι σφιχτοχέρης και τα πλένεις μόνος όλα.
1: Έλα, πολύ μεγάλη εντύπωση με τη Σοφία ότι δεν έβαλε πρώτο το σίδερο και έβαλε πρώτο το σφουγγάρισμα. Έχεις ακούσει άνθρωπο να λέει, ας πούμε, ποια δουλειά απολαμβάνεις το σφουγγάρισμα.
0: Εμένα μου αρέσει το σκούπισμα.
1: Για παράδειγμα.
0: Μ' αρέσει το να σκουπίζω.
1: Μπράβο λοιπόν, γιατί έχει πρώτα το σφουγγάρισμα και μετά τα που κάνει.
2: Βέβαια η Ρόσμαρη που μας στέλνει μήνυμα, ξεπερνώντα ότι έχουμε ακροάτρια που λέγεται Ρόσμαρη, μας λέει ότι παιδιά, μήπως τα παιδιά τους είναι ενήλικα.
0: Μήπως είναι ηλικιωμένοι αυτοί και τα παιδιά τους. Ναι.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται ηλικιωμένοι για τα παιδιά τους ενήλικα.
0: Δηλαδή
2: και σε ένα ενήλικα είναι τα παιδιά σου ηλικιωμένα.
0: Όχι βέβαια. Όχι, εγώ σχετικά πως είναι γύρω στα 75-80. Όταν είναι γύρω στα 50.
1: Και θα μας έστειλε μήνυμα η Αντιγόνη ετών 80.
2: Να μας πει να πάμε μόνοι μας.
1: Ότι την έχει πιάσει το παιδί της στο location.
0: Συγγνώμη, 80 χρονών δεν να μας ακούνε.
1: Φυσικά να μας ακούνε.
0: Δεν μας
1: θα
0: μηνύματα.
1: Μας έστειλε αυτό το μήνυμα.
0: Γιατί?
1: Ότι την ενώ... έχει κάνει τσακωτή ενώ... στο location. Ο, το παιδί
0: περίμενε, της. Περίμενε. Ενώ θα μας έστειλε μήνυμα στα 35 για τα παιδιά τέτοιο μήνυμα θες να πεις.
1: 35 όχι. Εγώ
0: τι, πόσο την κόβεις.
1: Την Αντιγόνη την κάνω 50.
0: 50, άρα 50. Τα παιδιά της
1: 50
0: δηλαδή,
1: με παιδιά στο γυμνάσιο.
2: 50
1: ηλικίες. Με παιδιά στο γυμνάσιο.
0: 50 με τα παιδιά στο γυμνάσιο,
1: ναι,
0: λες
1: ναι.
0: Εσύ.
1: Ναι. Βγαίνει, γιατί βγαίνει. Σου κάνει εντύπωση. Mm.
2: Τα κάνει γύρω στα 35.
1: Ξέρω εγώ μία που είναι στα 50.
2: Βγαίνει αυτό.
0: Όχι, ισχύει, ισχύει, ναι, ναι, ναι.
2: Ρόσμαρι, έχεις παιδί για να ξεγνωρίσουμε και το παιδί της Ρόσμαρι αν είναι.
0: Το μωρό της Ρόσμαρι.
2: Το μωρό της Ρόσμαρι.
0: Το μωρό της Ρόσμαρι.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ενώ λέγονται όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να έχετε παράλληλα στο κεφάλι σας ότι απολαμβάνετε εδώ, αλλά απολαμβάνετε και Nova More, διότι υπάρχει μία premium εμπειρία εξυπηρέτησης πια. Δηλαδή, αν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και επιλέγετε την υπηρεσία Call Me
0: πια,
1: Back
0: πια.
1: Την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, θα υποφέρεις μετά.
0: Υπεργασία.
1: Είναι αστείο. Θα σας καλέσει ο εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για Nova και ήρθε η ώρα να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: στις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει το νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170

0: Ως ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unima.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα Bachelor, 15 πρωτοπόρα Master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
11: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Γλώρια. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,88 και 42. Με κοιτάτε και οι δύο
1: με αγωνία.
0: Καμιά ωραία σειρά, καμιά ωραία σειρά είδατε?
1: Δεν έχω δει τίποτα, δεν προλαβαίνω.
2: Εγώ ξεκίνησα και βλέπω με αργούς ρυθμούς, βέβαια. Δεν μπορώ να, γιατί με παίρνει ο ύπνος. Τη καινούργια σεζόν του Ted Lasso.
0: Α, μάλιστα, ναι.
2: Που μου έχει αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι με τον Jason Sudeikis, που είναι αθλητικό χωρίς να είναι αθλητικό, το είχαμε ξαναπεί, που είναι μια πολύ feel good,
0: ένας
2: έτσι,
0: Αμερικανός προπονητής ποδοσφαίρου, αναλαμβάνει μια αγγλική ομάδα, αλλά έχει πάρα πολύ χιούμορ.
2: Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου αθλητικό, κατάλαβες, καθόλου αθλητικό, παρόλο που φαίνεται αθλητικό, είναι πάρα πολύ, περνάει πολύ ωραία μηνύματα.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι.
2: Πολύ ωραίο, εγώ το έχω απολαύσει.
0: Τελευταίο κύκλο δεν τον έχω δει. Εγώ ξεκίνησα λίγο το Feud, το ξέρετε?
1: Όχι.
2: Feud,
0: ναι.
2: Δεν το έχω ακούσει.
0: Είναι ιστορία με την Σούζαν Σάραντον και την Τζέσικα Λάγκ. Είναι σειρά τώρα δεκαετίας, 8-9 χρόνια.
1: Με την
0: Betty Davis και την Crawford.
1: Βρέβαια,
0: η
1: βέβαια.
0: Μεγάλη κόντρα που είχε γίνει.
1: Αυτό το έχω δει, ναι. Έχει δύο τέτοια. Ένα με την Betty Davis και ένα άλλο feud, το οποίο έχει να κάνει με τον Truman Capote, νομίζω.
2: Πώς γράφεται το feud?
1: F-U-D-E.
0: Ναι.
1: Και είναι ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραία.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν το ξεκίνησα, αλλά διάβασα λίγο για την ιστορία αυτή. Και επειδή σήμερα είναι και είναι η μέρα που έφυγε από τη ζωή η Betty Davis, εντάξει, πολύ μεγάλη ηθοποιός, η οποία έχει κερδίσει Όσκαρ, έχει κερδίσει 2 Όσκαρ, έχει πάρα πολλές, 9 υποψηφιότητες.
1: Στα μάτια έχουν γραφτεί και τραγούδια όπως το Betty Davis Eyes.
0: Ακριβώς. Είναι.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία ιστορία. Θα το απολαύσει αυτό, Χρήστο. Γιατί είναι και πραγματική ιστορία. Εμένα μου αρέσουν οι πραγματικές ιστορίες.
0: Έχω μάτια σαν βατράχου, λαιμό σαν στουρθοκάμιλου και αραιά μαλλιά, είχε πει. Είμαι η Betty Davis. Πρέπει λοιπόν να είσαι, λέει, πολύ καλή ηθοποιός. Είμαι πολύ καλή ηθοποιός, η απάντηση είναι σε αυτό που ρώτησες, Γιάννη. Γιατί, λέει, για να επιβιώσεις το Hollywood με τέτοιον εξοπλισμό, μόνο αν είσαι καλή ηθοποιός.
1: Και ήταν κορυφαία ηθοποιός.
0: Για τον εαυτό της. Εντάξει, είναι η κότρα λοιπόν αυτή, έχει γράψει ιστορία, θεωρείται το πιο... η μεγαλύτερη κόντρα που έχει γίνει ποτέ στο Hollywood. Έτσι λέγεται. Και όλα ξεκίνησαν το 1935, τότε που είχε κερδίσει βραβείο Όσκαρ η Betty Davis για το Μια επικίνδυνη γυναίκα. Έκανε μια αλκοολική τότε. Τα είχε φτιάξει με τον συμπροταγωνιστή της, τον Φράνσον Τόουν. Αυτός όμως είχε σχέση παράλληλα με την Τζοάν Κρόφορντ. Τελικά τα χάλασε με την Betty Davis και παντρεύτηκε την Κρόφορντ. Έτσι ξεκινάει αυτό το μίσος ανάμεσα στις δύο πρωταγωνίστρες.
1: Κάναμε ακρότητες, λοιπόν, δεν είναι αστείο.
0: Έστεινε οι παγίδες η μία στην άλλη.
1: Ναι.
0: Από αυτά που έχω δει και που έχω διαβάσει, πραγματικά είναι ασύλληπτα. Το 1962, λοιπόν, είναι να γυριστεί η ταινία «Τι απέγινε η Baby Jane». Mm. Δέχεται λοιπόν η Betty Davis να συνεργαστεί μετά με από όλα αυτά που είχαν γίνει με τη Joan Crawford.
2: Ενώ έχουν γίνει όλα αυτά.
0: Ενώ έχουν γίνει, ναι. Για τρεις δεκαετίες γίνεται χαμός. Έτσι, πρωτοσέλιδο παντού. Και δέχεται, λέει, ναι σε αυτή την πρόταση.
1: Γιατί για διάφορους λόγους τώρα. Ήταν και συγκάμψη της καριέρας.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες, δεν ήταν απλό.
0: Πνίγοντας λοιπόν τον εγωισμό της, συνεργάστηκε με τη μισητή της αντίπαλο, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η ταινία έχει επιτυχία και έρχονται οι υποψηφιότητες για
2: τον Όσκαρ.
0: Η Κρόφορντ όχι, η Ντέιβις ναι. Η Ντέιβις ναι. Οπότε αρχίζει νέα κόντρα. Τι γίνεται λοιπόν την μέρα που είναι η βραδιά των απονομών? Περιμένει η Ντέιβις να το πάρει, γιατί τα προγνωστικά λένε ότι θα το πάρει η Ντέιβις. Είναι πολύ καλή στο ρόλο, έχει τις καλύτερες κριτικές.
2: Και το παίρνει η Κρόφορντ.
1: Δεν είναι υποψήφια.
0: Αλλά πρόσεξε. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Το παίρνει η Bancroft. Η Anne Bancroft κερδίζει. Μεγάλη έκπληξη. Και τι γίνεται? Έχει συνεννοηθεί η Crawford με την Bancroft, σε περίπτωση που το πάρει, να πάει να το παραλάβει αυτή. Οπότε η Davis παγώνει με το που ακούει το άλλο όνομα και σηκώνεται η Crawford και παραλαμβάνει το βραβείο της Bancroft.
2: Τέλειο. Άρα κατά κάποιο τρόπο το πήρε η Crawford.
0: Μπράβο.
2: Έλα, ρε.
1: Είναι τρομερή ιστορία, σου λέω.
2: Τέλειο.
0: Ναι. Αυτό και
2: δυνατό ξεκατίνιασμα, έτσι.
0: Μεγάλο ξεκατίνιασμα. Αν είχατε, λέει, κερδίσει το Όσκαρ, η ταινία μας θα έκανε επιπλέον εις πράξεις 1 εκατομμύριο δολάρια.

0: Δρόμος 89,8, 9 παρά 10 η ώρα και τι γίνεται?
1: Έλα μου ντε, τι θέλετε να κάνουμε?
0: Βάλε φωνή Γιάννη, βάλε φωνή, βάλε φωνή, βάλε πάντα το κουμπί.
2: Ποιο μου κλείνει τα μικρόφωνα, Κατερινά? Μα την Παναγία,
1: Μα
2: την Παναγία, άμα μου ξανακλείσει το μικρόφωνο θα γίνει χαμός.
1: Ήταν μια προσπάθεια
0: μετά την Betty Davis
1: να σε φημώσω.
0: Και το μικρόφωνο ξεκίνησε να δείξει τα ίδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χαιρόματα.
2: Θα κλείσει η δεύτερη ώρα. Πριν έρθει η τρίτη ώρα, μετά την πρώτη ώρα που ήδη ήταν φανταστική, με ένα 3 στη σειρά, αλλά special edition, διότι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου μπορεί να κερδίσει ενδεχομένως και σε κάποια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου
0: μόνο
1: και
0: εδώ.
1: Ούζου
2: δεν θα κερδίσεις πουθενά αλλού. Η νέα σειρά της Ούζου είναι εδώ με πάνω από 70 διαφορετικά μοντέλα για να βρείτε αυτό που ταιριάζει φυσικά στο δικό σας στυλ. Άρα καλύψτε όλη τη συλλογή στο ouzou.gr.
0: Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό τι, Χρήστο?
0: Γι' αυτό. Έτσι λέω. Γι' αυτό 2-11-18-91-8-9-8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 9 παρα 5. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά και καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Πολύ καλημέρα σας.
4: Το όνομά σας?
6: Είμαι Στέλλα.
5: Γεια σου Στέλλα μας.
7: Θα τολμήσω να πω, ναι, ναι, τι ωραία φωνή.
6: Πάρα πολύ.
5: Και εγώ θα το έλεγα.
4: Θα συμφωνήσω κι εγώ.
5: Ορίστε.
4: Και υπάρχει παμψηφή.
7: Ομοφωνία. Ομοβροντία.
6: Ομοψυχία. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω.
5: Τίποτα. Στέλλα, να σου πω κάτι. Ένα ευχαριστώ.
4: Φτάνει.
7: Στέλλα, είσαι έτοιμη να κερδίσεις δύο ζευγάρια γυαλιά?
6: Είμαι πανέτοιμη, αφού το είπε και ο Γιάννης.
7: Το δεύτερο, ποιος θα το
6: πάρει?
4: Το δεύτερο ζευγάρι, ποιος θα το πάρει, λέει ο Γιάννης.
6: Ποιο?
7: Το ένα ζευγάρι το πάρει εσύ. Το δεύτερο, ποιο θα το πάρει?
6: Γιατί να μην κρατήσω και τα δύο?
7: Πάρα πολύ σωστό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
5: Κράτα και τα δύο.
4: Γιατί όλοι έχουμε δύο εαυτούς. Ξεκινάμε λοιπόν. 3, 2, 1.

0: Στέλλα.
1: Στέλλα.
2: Το τραγουδό.
0: Ναι, Στέλλα.
3: Όντω το τραγουδό είναι.
0: Το τραγουδό είναι. Τι
3: να
0: το
3: εσένα νομίζω ότι ήταν.
1: Α, παιδιά.
0: Τι έγινε, ρε.
1: Δεν δίνω 50 σήμερα.
3: Σωστό, δίνει κατοστάρικο σήμερα.
1: Δίνω κατοστάρικο σήμερα.
3: Όχι, ρε, πεντάρικο.
1: Όχι, πεντάρικο.
0: Αφού δώσαμε το κατοστάρικο.
3: Το πήρε το κατοστάρικο.
1: Το πήρε το κατοστάρικο.
0: Πεντάρικο. Το κατοστάρικο.
1: Θέλω να είμαστε δίκοι.
0: Η Αθήνα
1: το Θεό.
0: Πίσω. Έτσι ήμουν λοιπόν
3: πριν το πεντάρικο όμω, να σα πω πω ο δρόμο 89,8 και η εταιρεία Οικονόμου σα κάνουν δώρο ένα σετ ελαστικών Goodyear για το αυτοκίνητό σα. Σχεδιασμένα για τι δικέ σα ανάγκε για εξαιρετική οδηγική απόδοση και αντοχή. Βρείτε ένα από τα 5 καταστήματα Οικονόμου στην Αττική για να καλύψετε κάτι σα ανάγκη σε ελαστικά, ζάντε και αναρτήσει. Χαϊδάρι Περιστέρι, Αργυρού Πολυκερατσίνη και Εγάλεο. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράψτε δρόμο και νέο ονοματεπώνυμο και τη λέξη Οικονόμου. Και φυσικά στο 211-1891-898 για να τσιμπήσετε ένα ωραίο, ζεστό, κολαριστό πενταρικάκι.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Απόψε τρώμε στι Ιωκάστη. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στι 9 το βράδυ, ο δρόμο 89,8 σα δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπέ και ξεκαρδιστικέ καταστάσει. Για να κερδίσετε διπλέ προσκλήσει, στείλτε SMS στο 54301, γράφοντα δρόμο και ενώ το ονοματεπώνυμό σα και τη λέξη ραντεβού. Βρε τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από δωατάπια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
13: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
14: Δρόμος 89,8, 9 και 3 παιδιά, είναι η τρίτη μας ώρα.
15: Και θέλω να σας ρωτήσω, πόσα παιδιά έχει Kim Kardashian?
16: Α, κάπου το είχα δει, περίμενε. 4.
14: 6.
13: Όχι, ρε. Τι έχει, κουνέλα είναι.
15: Για, καταρχάς, γιατί την είπες κουνέλα, άμα έχει έξι παιδιά.
14: Έτσι λένε,
13: για ποιον.
15: Να μην το ξαναπείς ποτέ αυτό.
13: Για ποιον. Α, για τις κουνέλες.
15: Ναι.
14: Όχι, ρε, μιλές
15: όχι. Τέλος πάντων, δεν μας μπερδεύεις τώρα, δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, η μαμά της έκανε έξι.
14: Α. Όντως.
15: Βέβαια, αφού να είναι τρεις αδερφές και ένας αδερφός από τον Καρντάσιαν και δύο από τον Τζένερ.
14: Ναι, ρε.
15: Που. Ναι, έξι παιδιά. Μπας περιπτώσει. Το θέμα είναι το εξής. Έχει τέσσερα παιδιά. Πόσες νταντάδες έχει.
13: Συγγνώμη, γιατί δεν είσαι ένα μπράβο που ήξερα πόσα παιδιά έχει Καρντάσιαν.
15: Μπράβο. Ξέρεις πόσα... Το είπες στην τύχη, δεν το ήξερες.
13: Φίλε. Θες να σου πω και τις νταντάδες.
15: Πόσες δαντάδες?
13: 14.
15: Έλα ρε, δεν μπορεί να έχει 14 δαντάδες.
13: Πώς το πες, τέσσερα
15: παιδιά. Όταν κάποιος έχει, ας πούμε, παιδιά, πόσες δαντάδες έχει? Μία.
14: Εγώ λέω 8 δαντάδες.
13: Δύο δαντάδες το παιδί.
14: Ναι.
13: Και μία έξτρα θα, να υπάρχει για να κάνει 9. Τα ρεπό τους. 9 δαντάδες.
15: Όχι, έχει 5 όμως. Αλλά.
14: Άρα, μία συν μία έξτρα.
15: Μία συν μία.
13: Ένα συν ένα.
15: Ένα συν ένα τώρα. Αλλά τι κάνει πάντα, λέει η Kim Kardashian. Μόνη της τα έλεγε αυτά. Εγώ δεν τα. Στο Style Magazine τα έχει αποκαλύψει.
13: Στο έγκριτο Style Magazine.
15: Τι κάνει κάθε μέρα. Ό,τι και να γίνεται.
13: Αυτή η νταντά τώρα λες.
15: Η Kim.
13: Κάνει κάθε
15: σχέση
13: μέρα.
15: Σχέση με τα παιδιά.
13: Πιλάτε.
15: Όχι, αυτό σου λέω.
14: Τα πηγαίνει σχολείο.
15: Τα παίρνει από το σχολείο, μπράβο, okay. Και
13: τα
15: άλλο
13: πηγαίνει,
15: ένα.
13: Χρειάζεται πρωινό ξύπνημα. Mm. Τα πάρει είναι πιο εύκολο.
15: Και άλλο ένα, και άλλο ένα.
14: Και του φτιάχνει την τσάντα, το κολατσό.
13: Σιγά μην του κάνει και τα πελάκι. Το κολατσό. Πάρ το κολατσό.
15: Τους κόβει το μαντούλα και του βάζει μέσα ηλιά. Όχι.
13: Και πάρει στην οικοδομή.
15: Σαν τον Παπαμιχαήλ. Στο ξύλο βγήκε από το παράθυρο.
13: Ανοίγει το δυσάκι του. Ελίτσα τον πάτο τριαντάφυλλο. Και λίγη γραβιέρα.
15: Τι άλλο.
14: Του δίνει ένα φυλάκι πριν φύγουν.
15: Όχι. Φαντάζομαι το κάνει.
13: Του διαβάζει ένα παραμύθι.
15: Όχι.
14: Του ρωτάει τα μαθήματα. Του ρωτάει τι ξέρετε. Σου κάνει ερωτήσει τα μαθήματα.
15: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Πόσους παιδαγωγούς έχει, γιατί άλλο η Νταντά, άλλο παιδαγωγός.
14: Α, εννοείται.
15: Εννοείται αυτό, εννοείται.
14: Αυτή θα έχει κάτι σαν τον Αριστοτέλη, τα παιδιά.
15: Πώς είχε
14: ο Μεγαλέξανδρος.
15: Ναι, αυτό. Ωραίο θέμα ήταν εκείνο. Όχι, δεν κάνει αυτά.
13: Άντε, πες μας.
14: Έλα, πες μας.
15: Τρώνε μαζί κάθε βράδυ, ρε.
13: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
15: Αυτό είναι το
13: και
15: ένα θέμα.
13: Και εμένα θέλετε να μου το κόψετε το βραδινό.
14: Συγγνώμη.
13: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
15: Έχεις δει πως εσύ και πως είναι η Kim Kardashian.
14: Συγγνώμη, πόσο απαράδεκτο είναι αυτό που κάνει. Το βράδυ, τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται το βράδυ.
13: Καλά, μπορείτε να
14: το τι κάνουν.
15: Νωρίζρε,
14: αφού είναι βράδυ.
15: Για το to know us better, για το bonding του πράγματος.
13: Η Γερμανία,
15: ας πούμε,
13: τρώνε βραδινό στις 6 το απόγευμα.
15: Ναι.
14: Το δέχομαι. Όχι
15: μπορεί
14: βράδυ.
15: Να τρώνε τέτοιο.
14: Γιατί απογοητεύτηκα τώρα με τη διαπαιδαγώγηση.
15: Και επειδή ανησυχείτε πάρα πολύ, έχει πολύ καλή σχέση με τον πρώην σύζυγό της Kanye West και κυρίως όταν έχει να κάνει, λέει, με τα επαγγελματικά της 13χρονης κόρης τους, η οποία έχει αρχίσει και τραγουδάει, Χρήστο.
14: Πολύ ωραία.
15: Είναι ωραίο αυτό. Καλά νομίζω.
13: Άρα, καλά νομίζω.
15: Αυτά ήθελα να δηλώσω πρωί-πρωί με την Αυγή.
14: Ξεκαθαρίσαμε.
15: Ναι.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Πάμε τώρα για την κίνηση.
13: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή.
15: Πες κάτι καλό, Γιάννη, δεν αντέχω, αλλά άσχημα νέα.
13: Not great, not terrible, που έλεγε και μια ψυχή. Καθυστερήσεις έχουμε στον Κηφισό από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αττική οδός, δύσκολα θα μπορούσε να είναι χειρότερα.
15: Δεν τρελαίνεσαι.
13: Όχι, η Αττική οδός είναι πάρα πολύ χαλιά. Από Φιλής μέχρι και Λεωφόρου Ηρακλείου θα χρειαστεί ένα 35 λεπτό. Περιφερειακή Ημιτού επίσης μέχρι την έξοδο της Πλακεντίας είναι δύσκολη. Το κέντρο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Βασιλή Σοφία και στα δύο ρεύματα, Πανεπιστημίου, Αρδιτού, Άνοδο Συγκρού. Είναι δύσκολα. Κηφισίας, αρκετές καθυστερήσεις στο κομμάτι Χίλτον.
15: Ναι.
13: Μέχρι ψυχικό στην Άνω και στην Κάθοδο και στα δύο ρεύματα.
15: Δεν με βολεύει.
13: Δεν πας από εκεί, δεν σε πειράζει. Η Μεσογείον έχει καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή προς Πεντάγωνο. Η Λεωφόρος Καρέα έχει καθυστερήσει το ρεύμα προς την Αττική Οδό. Αρκετές. Βασικά ξεκινάει από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι την είσοδο της Αττικής Οδού.
15: Ναι.
13: Φυσικά, εντάξει, εννοείται ότι είναι μποτιλιαρισμένη η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά. Η παραλιακή από εκεί που τέμνεται με το Μοσχάτο και προς τον Πειραιά έχει πολλά θέματα.
15: Τι ωραίες λέξεις που λέει, τέμνεται.
13: Τέμνεται.
15: Μπράβο, μπράβο.
13: Τέμνεται. Καλημέρα στην αγαπημένη Βάρη Σκοροπίου, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλά.
16: Ο καιρός σήμερα.
13: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Ωραίος καιρός.
15: Μπράβο.
13: Θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 12. Πάμε να δώσουμε λεφτά. Πάμε να μοιράσουμε χρήμα στον κόσμο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, είσαστε έτοιμοι να πάρετε τα λεφτά? Ποιο είναι το όνομά σου αρχικά?
2: Αλεξάνδρα.
3: Αλεξάνδρα μου, είσαι έτοιμη να πάρεις τα λεφτά του Χρήστου?
2: Να δούμε.
3: Άκουσες καλά όλα αυτά που είπε προηγουμένως?
1: Θα τα καταφέρεις, μην ανησυχείς.
2: Ναι, ναι, σας ακούω.
3: Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο, Αλεξάνδρα μου. Γιάννη, θέλεις να κάνεις την ερώτηση?
4: Αλεξάνδρα, τι γίνεται?
2: Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα, πώς είσαι?
2: Καλά.
4: Αρχικά είσαι τυχερή γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα Αλεξάνδρα.
2: Α, τέλεια. Είναι, μου κάνεις εύκολη ερώτηση.
4: Είναι στα τρία αγαπημένα μου γυναικεία ονόματα.
3: Και είναι τα άλλα δύο, Γιάννη.
4: Δεν θα τα πω τώρα. Λοιπόν, ο Χρήστος σήμερα μας είπε για μια σειρά που ξεκίνησε και βλέπει. Θυμάσαι πώς λένε τη σειρά αυτή?
2: Feud, κάπως έτσι.
3: Μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
4: Άργησα λίγο.
1: Δεν είναι αυτή η ερώτηση.
4: Άργησα λίγο να τη βρω γιατί μου την είπανε λάθος το πώς γράφεται.
3: Δεν γράφεται feud. F-U-D.
4: Όχι, γράφεται F-E-U-D. Feud. Γράφεται δηλαδή.
3: Α, απάτη.
4: Ναι.
3: Α,
4: ναι. Λοιπόν, τη βρήκα όμως, τα κατάφερα. Πρωταγωνιστή η Τζέσικα Λάγκ, βεβαίως, η Ναόμι Βότς, η Σούζαν Σάραντον, αγαπημένη Σούζαν Σάραντον, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς, αν μας ακούει αυτή την ώρα. Και εκεί μιλάει για τις ιστορίες και για μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην Μπέτι Ντέιβις και την Τζοάν Κρόφορντ. Η ερώτηση που θα σου χαρίσει, εύχομαι και ελπίζω, τα 50 ευρώ είναι... Ο Χρήστος αναφέρθηκε στα Όσκαρ και τις υποψηφιότητες της Μπέτι Ντέιβις. Η ερώτηση λοιπόν είναι, η Μπέτι Ντέιβις έχει κερδίσει 2 Όσκαρ και είχε και 7 υποψηφιότητες, ή η Μπέτι Ντέιβις έχει κερδίσει 2 Όσκαρ αλλά είχε 9 υποψηφιότητες?
3: Στις υποψηφιότητες.
4: Τα Όσκαρ είναι σίγουρα. 2 Όσκαρ κερδισμένα.
2: Η Ντέιβις.
4: 7 υποψηφιότητες ή 9 υποψηφιότητες?
1: Σκέψου, σκέψου.
3: Σκέψου και μην γκουγκλάρεις αν γίνεται.
2: 9.
4: 9 λες. 2 Όσκαρ και 9 υποψηφιότητες.
1: Να κατένα πάει στο πονηρό μου, νομίζω. Δεν είναι σωστό.
4: Αλεξάνδρα μου, είσαι σίγουρη? Θες να πάμε στο ΒΑΡ ή θα το ξανασκεφτείς? Να πάμε στο ΒΑΡ, θα πω εγώ.
1: Πάμε στο ΒΑΡ.
4: Αφού σου είπα, μ' αρέσει το Αλεξάνδρα, μην μου το χαλάς τώρα. Πάμε.
1: Η οποία έχει κερδίσει Όσκαρ, έχει κερδίσει 2 Όσκαρ, έχει πάρα πολλές, 9 υποψηφιότητες.
4: Μπράβο,
3: μπράβο Αλεξάνδρα!
1: Μπράβο Αλεξάνδρα! Συγχαρητήρια!
4: Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια!
1: Είσαι φοβερή!
3: Είσαι το κάτι άλλο και γι' αυτό θα σου αφιερώσουμε και τα καλύτερα που έλκονται. Πώς φαίνεται αυτό?
4: Τι είναι αυτό?

0: Δρόμος 89,8 και 18 παιδιά η ώρα. Είναι μια πολύ ωραία ώρα αυτή. Για ποιο λόγο, Γιάννη?
1: Διότι ο ήλιος έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Τέλεια.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε
0: σοβαρά.
1: Άρα μπορούμε
0: να ανταλλάξουμε απόψεις, να πούμε ωραία πράγματα.
1: Τρεις φράσεις που λένε οι άνθρωποι που δεν θέλουν να οδηγήσουν τη σχέση τους στην αποτυχία, Κατερίνα.
2: Ποιες, πες, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Πες μια φράση που θα έλεγες από την εμπειρία των χρόνων που έχει περάσει από πάνω σου.
2: Ναι, πες μου το context, θα την πω.
1: Α, δεν με πρόσεχες. Τρεις φράσεις.
2: Όχι, το κατάλαβα.
1: Που
2: το
1: λένε οι άνθρωποι που δεν θέλουν να οδηγήσουν τη σχέση τους στην αποτυχία, που θέλουν δηλαδή αυτές οι φράσεις, απλές φράσεις μπορούν να φαίνονται, είναι όμως αρκετές για να κάνουν τη διαφορά, για να κρατήσουν μια σχέση έτσι ζωντανή, να μην γίνουν η αιτία να πάει στα βράχια, ρε παιδί μου, το πράγμα. Θα σου πω, να σου πω τη μία για να σε βάλω λίγο.
2: Ναι, βάλε με.
1: Ας πούμε, είναι μια πολύ ωραία φράση να πεις: δεν το χρειάζομαι, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Είναι αυτό φράση που δεν θα με οδηγεί στα βράχια?
0: Τι εννοείς, ρε Γιάννη? Πού τα βλέπω, αυτά που τα διαβάζεις και τα λες και κάθε σήμερα τα λες. Σήμερα σε αποθεώσαμε, σου δώσαμε το βραβείο της άγρισης πληροφορίας.
2: Με τη Διομήδη την μικρή και τη μεγάλη.
0: Και τώρα έρχεσαι με αυτό.
2: Μία
0: μετά το βραβείο.
2: Μετά το βραβείο. Έλα, Χρήστο, έχω. Πάμε να ξαπλώσουμε.
0: Δεν το χρειάζεσαι.
1: Τι πάμε να ξαπλώσουμε?
2: Πάμε να ξαπλώσουμε.
1: Όχι, δεν είναι το πάμε να ξαπλώσουμε.
2: Χρήστο, αυτό δεν είναι μια φράση που δεν ρίχνει τη σχέση στα βράχια, το πάμε να ξαπλώσουμε?
0: Είναι σιγουράτζα.
2: Γιατί,
0: πάμε να ξαπλώσουμε.
2: Γιατί δημιουργεί intimacy, κατάλαβες.
1: Η φράση που είπα η πρώτη είναι μια φράση η οποία ξεχωρίζει με διακριτό τρόπο την ανάγκη από την επιθυμία. Μας βοηθά να θέτουμε καλύτερα όρια και να κάνουμε πιο ξεκάθαρα αιτήματα. Ας πούμε μια άλλη φράση είναι.
2: Πες μια άλλη, αυτή δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Να πεις τον άλλο πώς
2: το κάνεις. Όχι.
1: Μπορώ να σε στηρίξω, Χρήστο.
0: Αχ, τι ακούσα μου. Έχετε να πείτε κάτι σοβαρό? Πες κάτι άλλο.
1: Πώς μπορώ να σε στηρίξω?
0: Λέγε, ρε φίλε, λέγε.
2: Πώς μπορεί να σε στηρίξει?
1: Δείχνει ότι έχεις μια διάθεση να στηρίξεις τον σύντροφό σου.
0: Ναι.
1: Να μην ρωτάς τι κάνεις, τι γίνεται,
2: ναι,
1: τι λέει.
2: Πώς μπορώ να
1: στηρίξω, Κατερίνα?
2: Και
1: στηρίξω.
2: Η πρώτη ποια ήταν, ποια ήταν η πρώτη?
1: Η πρώτη την είπα.
0: Μπορεί να είναι από τις πιο...
2: Πώς μπορώ? Χριστό, άκουσε.
0: Άχρηστες.
2: Χριστό.
0: Συνομιλίες που έχουμε κάνει στην εκπομπή.
2: Κοίταξε με στα μάτια.
0: Από τις χειρότερες.
2: Κοίταξε με στα μάτια. Χριστό.
0: Έλα.
2: Πώς μπορώ να σε στηρίξω?
0: Άμα πεις να βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Θέλω και την τρίτη. Έλα, πες και την τρίτη.
1: Αυτό χρειάζομαι.
2: Βάλε τώρα το upside down.
0: Θέλω. Ναι, βάλε τραγούδι. Βάλε τραγούδι.
2: Βάλε το upside down. Τώρα.

0: Δρόμος από το 9,8, 9 και 24 η ώρα και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Yes.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, yes. Ήταν να πω έναν προβληματισμό, αλλά τελικά θα
1: πεις
2: πω
1: δύο.
2: Έναν άλλο προβληματισμό. Εντάξει.
1: Αυτό γιατί μας το πες, αφού δεν ξέραμε ποιο θα έρθει εξ αρχής.
2: Ναι. Έχεις δίκιο, αλλά εδώ έχω μια λίστα με προβληματισμούς και βρήκα τον εξής. Έχω έναν φίλο, μισό λεπτό να βάλω και τα γυαλιά μου. Έχω έναν φίλο.
1: Τα ίχνη του έχω χάσει.
0: Ένα φίλο από τα παλιά.
2: Που όταν βγαίνουμε με τα παιδιά μας, αφήνει το δικό του να κάνει ό,τι θέλει. Σηκώνεται από το τραπέζι, διακόπτει τους μεγάλους, κάνει ό,τι του αρέσει. Εγώ θα του έβαζα όρια, αλλά εκείνος λέει ότι είναι παιδί. Μήπως τελικά είμαι υπερβολικός ή κάποια όρια είναι απαραίτητα.
0: Τι κάνει δηλαδή, τι κάνει το παιδί αυτό?
2: Κάνει ό,τι θέλει. Πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, σπρώχνει, τσιρίζει, ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι,
0: έχουμε τα αυτά κάτω. Τα έχουμε αυτά ως στοιχεία, δηλαδή θες να πεις?
2: Όχι,
0: ότι δηλαδή
2: αυτά,
0: κάνει όλα αυτά, ή υποθέτεις?
2: Αυτά τα συγκεκριμένα τα έχω βγάλει εγώ από το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Εάν ισχύουν αυτά που λες, όρια. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Όρια. Πρέπει να το πει στο φίλο του να βάλει όρια στο παιδί.
2: Ο ίδιος ο Άγγελος, στείλτε μας και εσείς μηνύματα περιπιπτόντος στο 6987-898-898, λέει ότι σηκώνεται από το τραπέζι, διακόπτει τους μεγάλους, κάνει ό,τι του αρέσει. Στο κάνει ό,τι του αρέσει μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε εμείς μέσα.
1: Απεχθάνομαι τους γονείς, ναι, που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
0: Συμφωνώ.
1: Απεχθάνομαι τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
2: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι, το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα. Mm-hmm. Όπα. Ουρλιάζει.
2: Τι κάνει?
1: Τρέχει.
2: Ναι.
1: Φωνάζει. Αλλά.
0: Τρώει μέσα από το πιάτο.
1: Φίλε, μα.
2: Όταν λες τρώει μέσα από το πιάτο, από πού?
0: Όχι.
1: Έρχεται, παιδιά, υπάρχουν μάρτυρες αν το αμφισβητήσει κανείς. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο πέφτει.
0: Ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
1: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Έρχεται και βάζει
2: το ξέρω τραπέζι.
1: Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
0: Το κυνήγησες?
1: Μια τηγανίτη πατάτα, ναι. Φταίω εγώ τώρα να σηκωθώ και να κινηθώ επιθετικά προς τον πατέρα?
0: Όχι, δεν
2: φταίς,
0: είναι σωστό.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι σωστό.
2: Αρχικά φταίς.
0: Με ωραίο τρόπο.
1: Με ωραίο τρόπο επιθετικά.
2: Τι να του πει, Χρήστο, τι να του πει?
0: Τίποτα λες. Παρακαλώ, πείτε στο παιδάκι σας να είναι λίγο πιο ήσυχο. Βρείτε τρόπο, παρακαλώ, γιατί θα σας πάρω τις πατάτες.
1: Να μαζέψει τα ξερά του.
0: Θα σας στείλω το λογαριασμό.
1: Μα είναι δυνατόν να πάρει πατάτα
2: μέσα το πιάτο? Α, μπράβο, αυτό να του πει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω για να τον δώσω στον άλλον. Πώς σου φαίνεται αυτό, Γιάννη?
1: Εντάξει, έτσι και έτσι.
2: Ωραία. Η Άννα λέει, εγώ συμφωνώ μαζί του μέχρι ένα σημείο. Παιδί είναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει και όρια. Ο Γιάννης λέει: αν το παιδί δεν ενοχλεί κανένα, γιατί να γίνει θέμα? Ο καθένας μεγαλώνει το παιδί του όπως πιστεύει. Όπα, Γιάννη.
1: Όπα, Γιάννη.
2: Ενοχλεί το παιδί, όπως κατάλαβες, Γιάννη. Η Ελένη λέει: άλλο να είναι ένα ζωηρό παιδί και άλλο να κάνει ό,τι θέλει, επειδή οι γονείς δεν του λένε ποτέ όχι.
0: Ξεκάθαρα πρέπει να βάζουμε όρια, ειδικά όταν είμαστε σε χώρους τέτοιους. Βάζουμε όρια στα παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Ναι, μόνο που για να τα κάνουν όταν είναι με άλλους, πρέπει να έχεις βάλει τα όρια από εκεί που δεν είναι οι άλλοι. Αρχικά.
1: Γι' αυτό μην αφήνετε τα παιδιά σας να παίρνουν πατάτες από το πιάτο το δικό σας, ακόμα και μέσα στο σπίτι σας. Γιατί μαθαίνει μετά το παιδάκι ότι όπου δω πατάτα μπορώ να την πάρω. Όχι, ρε, δεν μπορείς.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.
1: Γεια σου,
3: και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
4: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8 και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, εάν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, τότε γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Έχουμε τελευταίο ταγκό του Μέση σήμερα, θα το δεις.
0: Για πες.
1: Πολύ δύσκολο ρε εσύ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι, αποχαιρετά την εθνική Αργεντινής.
2: Αλήθεια.
1: Είναι στραμμένα.
2: Είναι αυτό που λέγατε.
1: Αυτό
2: είναι. Με ποια ομάδα?
1: Με τον Μπενίν.
2: Ναι,
1: είναι φιλικό που θα διεξαχθεί σήμερα. Θα γίνει στην Αργεντινή, αλλά είναι δύσκολη ώρα για μας.
0: Στο Μπομπονιέρα.
2: Στο Μπομπονιέρα.
1: Πού θα γίνει, στο Μονουμεντάλ. Στο Μονουμεντάλ. Αναμένεται να γίνει χαμός, να ξεπεράσει η προσέλευση εκείνη του φετινού Super Bowl. Το δείχνει η ΕΡΤ, το δείχνει ζωντανά η ΕΡΤ.
0: Δύο
1: σπορ, δύο τα ξημερώματα. Δύσκολο, ρε.
0: Καθόλου δύσκολο.
1: Δύο τα ξημερώματα.
0: Έχουμε συνδέσει από το Μουντιάλ, ρε φίλε.
1: Εντάξει, είναι ζόρικο.
0: Τα κάναμε και τότε. Τα κάναμε.
2: Αλλά...
1: 85.000 φίλαθλοι αναμένεται λοιπόν. Είχε γίνει χαμός με τα εισιτήρια. Ποιοι θα καταφέρουν να είναι εκεί. Είναι η τελευταία εμφάνιση. Είναι το αντίο.
0: Η τελευταία εμφάνιση του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που έχει δύο πλανήτης.
2: Όμως, επειδή το έργο αυτό που λέγαμε και χθες με τον Θανάση, τον Κουρλαμπάση στο Studio 4, η ιδέα της χρονιάς κάνει την πρώτη εμφάνιση αυτήν την εβδομάδα. Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αυτή την πάρα πολύ ωραία παράσταση στο Θέατρο Βρετάνια την Παρασκευή στις 9 Οκτωβρίου. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ δυνατό έργο, μας τα έλεγε και χθες ο Θανάσης. Είναι μία, έτσι, όχι, δεν θα έλεγε κανένας κωμωδία καταστάσεων, όχι, αλλά έχει σοβαρές ανατροπές και νομίζω ότι θα σας άρεσε πάρα πολύ να τη δείτε. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε, εντελώς δωρεάν, δωράκι από το δρόμο, θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 211-1891-898, να παίξετε ένα letter game και να πάτε και θέατρο.
0: Έτσι λοιπόν, 211-1891-898, σημειώστε το και σας περιμένουμε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
5: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
4: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
6: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπαν και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Ο Δρόμος παρουσιάζει
12: Johnny Blair στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Blair. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
13: Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
14: Πρωινό στον δρόμο.
13: Κάθε πρωί στις 7.
11: Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 9.42. Letter Game, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το ονοματάκι σας?
3: Μαρίλια.
2: Γεια σου Μαρίλια, τι ωραία φωνή και διάθεση είναι αυτή που έχεις, κορίτσι μου. Μπράβο.
1: Διασχολείσαι Μαρίλια?
3: Ιδιωτική υπάλληλος είμαι.
2: Είναι το αγαπημένο, το αγαπημένο του Χρήστο αυτού. Έλα πάμε.
1: Είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Κάποτε θέλω να γίνουν όλοι δημοσιοπάλλοι, τώρα ιδιωτικοί πάλι.
2: Λες, το πιστεύεις?
4: Όχι, έχει, έχει αλλάξει αυτό. Δεν υπάρχει πια το κυνήγι του δημοσίου που υπήρχε.
1: Βέβαια.
4: Παλιά ήταν στόχος της οικογένειας να μεγαλώσει το παιδί, να το πάρει στο δημόσιο.
1: Βάζουν όλοι μέσα.
4: Να εξασφαλίσει το μέλλον του.
2: Εσύ πιστεύεις τώρα δεν θα το θέλανε?
4: Όχι όσο παλιά.
3: Όπως τα λέει η Κατερίνα είναι όμως. Θα το θέλανε, αλλά δύσκολο. Ευχαριστώ,
1: λοιπόν, Μαρία. Με λίγα λόγια είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε με το γράμμα Χ. Ζω.
3: Κύρος.
1: Όνομα.
3: Χρήστο.
1: Πράγμα.
3: Φωνή.
1: Φυτό.
3: Χουρμαδιά.
1: Φαγητό.
3: Χιλοπίτες.
1: Πόλη.
3: Χανιά.
1: Επάγγελμα.
3: Επάγγελμα χορογράφος.
1: Ομάδα.
2: Είναι μια τέτοια στην Εύβοια που έχει μια πόλη που Καρκίδα. Τη λένε, μπράβο.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Χελμός.
1: Και χώρα.
3: Κιλή.
1: Τέλος.
2: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια.
4: Τα φιλάκια μου.
1: Είσαι τρομερή, τρομερή.
2: Είσαι το κάτι άλλο. Μπράβο, κορίτσι μου.
1: Καταπληκτική.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος, 89,8, είναι 9 και 47 η ώρα. Μια πάρα πολύ ωραία ώρα.
1: Μπερδεύτηκα τα γελιά με τα ακουστικά μου.
0: Προσοχή, προσοχή. Πω. Λοιπόν, σ' ακούμε, Γιάννη.
2: Τι θέλετε να σας πω, παιδιά?
0: Ένα ποίημα.
2: Ένα ποίημα, δεν είμαι έτοιμος για ποίημα.
1: Όχι, θέλω να μας πεις και άλλες από αυτές τις εκφράσεις που όταν τις λες.
2: Αφού κοροϊδεύετε,
1: δεν πέφτει
2: είστε...
1: η αγάπη σου στα βράχια.
2: Να σου πω κάτι, δεν είστε για τίποτα. Θα σας πω για ρομποτικούς σκύλους που αναλαμβάνουν νυχτοφύλακες.
1: Δεν με ενδιαφέρει, άσε που το έχεις ξαναπεί.
2: Δεν το έχω ξαναπεί. Τώρα είναι καινούργιο. Είναι από το Earth News αποκλειστικό τέτοιο. Θες να καταγγείλεις το Earth News ότι παίζει παλιά άρθρα?
1: Όχι, βέβαια.
2: Φαντάζομαι δεν θες να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Α, γιατί το έχω βγάλει και το μεσημέρι. Α, το πω και στη διάρκεια. Σου δείξω και εικόνα. Στην τηλεόραση μετά. Δηλαδή, έχω βασίσει όλη μου την ημέρα πάνω στους ρομποτικούς σκύλους από την Κίνα.
1: Δεν είχε πει κάτι τέτοιο, ρε Χριστόφα.
2: Έχω ξαναπεί για ρομποτικό σκύλο νυχτοφύλακα.
1: Νυχτοφύλακα δεν είχε πει για κάτι τέτοιο.
0: Να πω κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αύριο μαζί μας ο Γιάννης Πλούταρχος.
1: Αύριο μαζί μας ο Γιάννης Πλούταρχος.
0: Έτσι για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Όχι η ρομπότ.
2: Έχει σχέση με το ρομποτικό σκύλο που λέω τώρα.
0: Ο αληθινός Πλούταρχος. Ο original.
1: Ο Γιάννης ο Πλούταρχος.
0: Ο Γιάννης ο Πλούταρχος μαζί μας, Γιάννη, αύριο.
2: Άρα ποιος δεν θα έρθει?
1: Όχι, θα έρθει. Όλοι θα είμαστε εδώ.
2: Δεν χωράμε τέσσερις.
1: Απλά θα έρθει και ο Γιάννης Πλούταρχος.
2: Θέλετε να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί? Ποιος δεν θα έρθει?
1: Όχι, πάμε, δεν γίνεται,
0: ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Πάμε, πάμε.
2: Ένα, παιδιά, δύο, χαρτί. Τρία.
1: Παιδιά, όλοι θα έρθουν.
0: Έχασα, άρα τι, εγώ δεν έρχομαι. Ρε, πας καλά.
2: Συγγνώμη, ο χαμένος είναι αυτός που δεν θα έχει τη χαρά.
0: Εγώ θέλω να είμαι με τον Γιάννη Πλούταρχο.
1: Και εγώ θέλω να είμαι με τον Γιάννη.
2: Εγώ έχασα και εγώ θέλω, αφού έχασα δεν θα έρθω.
0: Εντάξει, οκ.
1: Η Αθηνά μας δε είναι η πιο χαρούμενη που τον έχει θεό της. Καλά, και εμείς. Αλλά η Αθηνά ακόμα πιο πολύ και δεν τον έχει δει και ποτέ από κοντά.
2: Πλούταρχο Χούλιγκαν.
1: Ναι, ναι, κανονικά θα γίνει εδώ πέρα. Τη συγκίνηση αύριο θα γίνει.
2: Θα του πω να μου υπογράψει το στήθος.
0: Σε λίγο τρία τραγούδια στη σειρά, παιδιά. Ετοιμαστείτε. Θα παίξουμε. Έχει το όρεξη.
1: Πάρα 2, 11, πολύ.
0: 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8.

0: Δρόμος 89,8 είναι 10 παρά 8
1: είναι,
0: η ώρα, παιδιά.
1: Είναι,
0: είναι η στιγμή για να παίξουμε αυτό το φοβερό παιχνίδι που έχει τίτλο.
2: Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά.
0: Καλημέρα σας.
3: Περίμενε λίγο, σου λέει ο άνθρωπος να πάρει τηλέφωνο.
0: Δεν είναι, εγώ λέω καλημέρα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, θα σου απαντήσω.
0: Καλημέρα.
3: Εδώ. Γεια σου, Χρήστο.
0: Πώς είμαστε?
3: Τι γίνεται?
0: Το όνομά σας?
3: Με λένε Μαριάνθη.
0: Μαριάνθη, δεν μιλάμε Μαριάνθη.
1: Γιατί
2: δεν κατάλαβα,
1: ας πούμε,
2: γιατί είσαι Μαριάνθη.
1: Τη Μαριάνθη και δεν κάνεις, ας πούμε, το Βαγγέλη ή κάτι άλλο. Δεν κατάλαβα.
0: Μπορείς να κάνεις Βαγγέλη.
3: Έλα, Χριστάρα.
0: Βαγγέλα, Βαγγέλα.
1: Κατάλαβες τα στερεότυπα ξαφνικά. Με το που ακούει η Βαγγέλη. Ναι, ναι.
3: Πώς μιλάει ο Βαγγέλας δηλαδή?
1: Κανονικά μιλάει ο Βαγγέλης. Όπως μιλάει και ο Γιάννης. Όπως μιλάει και ο Χρήστος.
3: Όχι.
1: Άμα θες να συνεννοηθούμε.
3: Άλλο Γιάννης, άλλο Χρήστος, άλλο Βαγγέλης.
0: Ο Χρήστος πώς μιλάει?
3: Ο Χρήστος μιλάει, εντάξει, με μια έτσι ελαφρά μαγιά. Αλλά και με μια ταπεινοφροσύνη ταυτόχρονα.
1: Αχ, και ταπεινοφροσύνη.
3: Να πω μια καλημέρα στο Θανάση που λέει. Το παίζω, λέει, αντιστέκομαι, γιατί με, του είπα ότι φοράω βερμούδα ακόμα. Μου λέει, ρε Γιάννη, είμαι πολύ καλοκαιράκιας. Για να κατεβάσω χειμωνιάτικα, αλλά παραδέχομαι ότι κρυώνω.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Το όνομά
1: σας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όνομα.
4: Ειρήνη.
1: Γεια σου, Ειρήνη.
4: Καλή σεζόν, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε
4: για την όμορφη παρέα.
3: Όχι, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι, εμείς ευχαριστούμε.
4: Όχι, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, θα κερδίσεις εάν τα καταφέρεις, εάν βρεις τη λέξη που συνδέει τα τρία τραγούδια. Ξέρεις τι θα κερδίσεις?
4: Παιδιά, δεν έχω ιδέα, όχι.
0: Θα κερδίσεις μια πρόσκληση για τον θάνατο και την κόρη στο Θέατρο Αθηνών. Μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Έτσι. Ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκοσμίου θεάτρου.
3: Εμένα με συγκινεί πάντως που η Ελένη
4: παιδιά,
3: δεν ήξερε.
4: Αγαπώ το θέατρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμίλιο Χιλάκη.
3: Αλήθεια! Αυτό είναι του Εμίλιου, είναι.
1: Ναι, ναι. Ρεσί,
0: Αθηνά Μαξίμου και Αντώνη Μυριαγκό, ρε φίλε.
3: Ο Καποδίστρια.
0: Μιλάμε
3: για παραστασάρα. Εμένα όμως με συγκινεί που πήρε τηλέφωνο χωρίς να ξέρει τι θα κερδίσει.
1: Ακριβώς. Ναι.
3: Μόνο και μόνο για να παίξει. Για το παιχνίδι.
4: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δεν την νοιάζει ο προορισμός. Την νοιάζει το ταξίδι.
0: Και 3, 2, 1, πάμε.

0: Τα χέρια.
1: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια.
3: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε όλους σας για την αγάπη μας δείχνετε. Εντάξει,
1: όχι,
3: εμείς
1: σας ευχαριστούμε.
2: Όχι,
3: εγώ σας ευχαριστώ.
2: Σας παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σας παρακαλώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Αύριο Γιάννης Πλούταρχος.
4: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
4: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε.
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε.
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε.
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε.
12: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
3: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Από σήμερα και ως την Πέμπτη θα οπλιστούμε με υπομονή, γιατί η Αθήνα θα είναι ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο, στο κέντρο θα ατεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα κλείσουν δρόμοι και θα γίνουν εκτροπές σε βασικούς οδικούς άξονες. Σήμερα δεν ξεχνάμε το Θωμά που γιορτάζει. Χρόνια πολλά. Απολαμβάνουμε τη μέρα που θα κυλήσει με λιακάδα και 26 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω. Είστε σε καλό δρόμο για να πάτε θέατρο. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Θα ακούσουμε και σε αποκλειστική μετάδοση τη νέα επιτυχία του Γιάννη Πλούταρχου, η Καθημερινότητα. Προς το παρόν θα τον ακούσουμε στο Γιατί έχω εσένα. Ξεκινάμε με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη, το είπες.

Είναι ο δρόμος εμού Τρίτης. Είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Με Αναστασία στο σπάστε τα. Πέγγι ζήνα πουθενά και αναβήσει στο Αιγαίο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αυτή την Τρίτη μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ποσό αστρονομικό. Αν τα κερδίσεις, δεν είσαι μόνο εσύ υπερτυχερός, αλλά και όσοι σε έχουν δίπλα τους. Με 120 εκατομμύρια ευρώ έχεις και για άλλους.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα.
3: Μόνο.
2: Όχι χιλιάδες. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινήσει από εδώ μέχρι να σπρώξει.
4: Ναι, γιατί βάλε. Είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
2: Χιλιάδες χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
3: Ανάλογα από χιλιάδες χιλιόμετρα.
4: Πώς το ξύνει
3: το μολύβι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτσι, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Yes. Μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Προπόληση 210-0089-00 και mor.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
11: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: 4.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
9: Ο δρόμος παρουσιάζει.
10: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Αντώνης Καρναβάς. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
11: Αθήνα, Ελλάδα
9: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Άλλη μια μέρα που υποχρεώσεις δεν λένε να μπουν σε μια σειρά, θα τις βάλουμε όμως γιατί έχουμε να πάμε και ταξίδι. Ο δρόμος σας ταξιδεύει στην Πράγα με την υποστήριξη του Happy Days Travel. Από 13 έως 16 Νοεμβρίου για 4 μέρες στην καρδιά της Ευρώπης με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Για να λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε ένα μοναδικό ταξίδι στην πανέμορφη Πράγα, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό Τι Να Το Κάνω. Θυμόμαστε Foreigner, I Want to Know What Love Is και Γιώργος Σαμπάνι μέσα τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Τρίτη πρωί ο δρόμος παίζει παντού και φέρνει προσκλήσεις για το θεατρικό μας ραντεβού σε λίγο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
18: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
19: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
22: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
23: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
1: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
3: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
5: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
1: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
3: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
23: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Γιατί κάθε μήνα ο δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
3: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
5: Από πόλη σε πόλη.
3: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
24: Και τώρα.
25: Και τώρα.
26: So, are you guys ready?
24: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
27: Τρίτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στη διάθεσή σας διπλές προσκλήσεις για το αυριανό θεατρικό μας ραντεβού. Αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σας πάμε σε Avant Premier, σε μια ξέφρενη οικογενειακή περιπέτεια. Στην παράσταση, στην κωμωδία, απόψε τρώμε στις Ιωκάστης, με πρωταγωνιστές εξαιρετικούς, τον Αργύρη Αγγέλου, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Αγγελική Λάμπρη, τον Χρήστο Τρυπόδη, τον Σόλο Νατσούνη και στο ρόλο της Ιωκάστης τη Φωτεινή Μπαξεβάνη. Για διπλές προσκλήσεις στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ιωκάστη και μπαίνετε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Πάμε τώρα να ακούσουμε στη σειρά Ιουλία Καραπατάκη στα τακούνια για καρφιά, Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό, να θυμηθούμε Γιώργο Μαζονάκη Μαζό ακόμα και Απόν στην Καντάδα. Καλημέρα.

Χορταίνουμε ακόμα η Ιουλία Καραπατάκη στον δρόμο 89,8. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ. Έρχεται η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων, η Μαρσό στο Γρανίτα Λεμόνι, ο Αντώνης Ρέμος στις στιγμές. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί μου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
3: Συμφωνώ.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη Χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
4: Μάλιστα.
2: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα. Mm-hmm. Όπα. Ουρλιάζει.
4: Τι κάνει.
2: Τρέχει.
4: Ναι.
2: Φωνάζει. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο πέφτει.
3: Ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
2: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
3: Α, ακόμα χειρότερα.
2: Έρχεται και
4: από
2: βάζει
4: το ξέρω τραπέζι.
2: Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
4: Μια
3: το κυνήγησε.
2: Να μαζέψει τα ξερά του.
3: Θα σα στείλω το λογαριασμό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
12: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά.
11: Και στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
12: Κεφίρ

0: δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
10: Τρίτη 6 Οκτωβρίου συναντιόμαστε εδώ στον δρόμο 89,8 και σας έχουμε και άλλο θεατρικό προορισμό, αυτή τη φορά ψυχολογικό θρίλερ εμβληματικό που εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη μνήμη και τη λύθη, τη συγχώρεση και την εκδίκηση. Είναι η παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη» στο Θέατρο Αθηνών με πρωταγωνιστές τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό. Θα τους απολαύσετε αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κόρη. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Στο δικό μας δρόμο ακούμε στη σειρά Vegas πιο ψηλά. Κατερίνα Λιόλιο θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Michael Jackson Thriller. Και αμέσως τώρα αναβήσει. Όχι γιατί.

0: Είσαι στην Όβα, τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκανάρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρου. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε. Καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο δρόμος παρουσιάζει
3: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
4: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
3: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
5: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Τρίτη μεσημέρα και ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, και ανοίγουμε το διαγωνισμό που θα σας στείλει 13 με 16 Νοεμβρίου σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην Παραμυθένια Πράγα με την υποστήριξη του Happy Days Travel. Δηλώνετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμο, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στον πρωινό. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνου Αργύρο στις καμπάνες και τα T-Take Me There. Τώρα αποκλειστικά στο δικό μας δρόμο έρχεται η νέα επιτυχία του Γιάννη Πλούταρχου, η Καθημερινότητα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
2: Δρόμος 89,8.

0: 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα στην αιωνιότητα έχω θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι? Πανεύκολα, παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Santero Stepway. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο high protein pizzas μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με Σακύρα, Μπέρνα Μπόι στο Ντάι Ντάι, Μιχάλη Καραγκούνη στο Σημάδι και Θοδωρή Φέρι στο Είπες.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Θέλεις εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και περιμένεις ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με Άννα Βύση στο Αιγαίο, Έλενα Παπαρίζου και στα Βέντο μέσα σου.

0: Με Γιώργο Σαμπάνη σας αποχαιρετώ. Στο δικό μας δρόμο θα ακολουθήσει ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει.

0: 89,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
2: Αυτό είναι το ένα θέμα.
1: Θέλετε να μου το κόψετε το βραδινό.
3: Συγγνώμη.
1: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
2: Έχει δει πώ εσύ και πώ είναι η Kim Kardashian.
3: Συγγνώμη, πόσο απαράδεκτο είναι αυτό που κάνει. Το βράδυ, τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται το βράδυ.
1: Καλά, μπορεί να το
3: κάνει. Τι κάνουν. Αφού είναι βράδυ.
2: Για το To Know Us Better, για το bonding του πράγματος.
1: Η Γερμανία είναι βραδινό στις 6 το απόγευμα.
3: Το δέχομαι. Όχι βράδυ.
2: Μπορεί να τρώνε τέτοιο.
3: Γιατί απογοητεύτηκα τώρα με τη διαπαιδαγώγηση.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
2: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
4: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
3: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
2: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
4: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
3: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
5: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
3: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
2: Από πόλη σε πόλη.
3: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα.
3: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
7: Καλώς τα ναυτάκια με τα ζουμπουρλούδικα 6 του τουνού του μηνού. Ελάτε σήμερα, είναι τρίτη αχώνευτη, τρίτη από αυτές που η κίνηση μας μοιάζει μεγαλύτερη στους δρόμους. Καταλαβαίνουμε εμείς από κίνηση, όχι, γιατί ο δικός μας ο δρόμος δεν έχει μποτιλιάρισμα. Φουλ, ευθεία, 3 ώρες μουσική, 3 ώρες προτάσεις, 3 ώρες χώρα time. Ο Πέτρο Πολυχρονίδης θα προσπαθήσουμε να πούμε μόνο καλές ειδήσεις και να ακούσουμε ταυτόχρονα ωραία τραγούδια. Η Vodafone θα είναι μαζί μας με τους τεχνικούς της που επισκευάζουν το κινητό μας ακόμα και σε μία ώρα, αν αυτό είναι τεχνικό, γιατί έτσι λειτουργεί το Vodafone Tech Service. Ρωτήστε σε ένα κατάστημα Vodafone. Θα αρχίσουμε σήμερα με Οικονομόπουλο, με Ιουλία Καλυμάνη και Αντώνη Ρέμο, αλλά πριν από όλους, Απόν.

αυτά είναι. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά σαν πόλη, σαν πρωτεύουσα, σαν Αθήνα, σαν Ελλάδα. Άλλη μια περήφανη στιγμή. Δεν είμαστε στην πρώτη θέση σε χαμένες ώρες από την κίνηση. Ούτε δεύτερη ούτε τρίτη. Είμαστε τέταρτη. Χάνουμε μόνο 143 ώρες από τη ζωή μας να είμαστε κολλημένοι στην κίνηση στην Αθήνα. Μπράβο στο Δουβλίνο που κάνει 191 ώρες. Όντως, παιδιά, το Δουβλίνο έχει πάρα πολύ κίνηση και δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που πήγα. Το Βουκουρέστι έχει 171 ώρες, η Βρυξέλλες 146 και εμείς 143. Πάμε πάρα πολύ καλά προς ολοταχώς για την πρώτη θέση. Η Γενέβη, το Λονδίνο, το Πόσνα, το Βρότσλαβ, το Μιλάνο και το Λότζ είναι οι υπόλοιπες που συμπληρώνουν τη δεκάδα. Ακούστε λίγο τον αριθμό, παιδιά. Δεν έχει σημασία αν είμαστε πρώτη, τέταρτη, πέμπτη, δέκατη. Χάνουμε 143 ώρες από τη ζωή μας κάθε χρόνο επειδή είμαστε μποτιλιαρισμένοι. Καλό, ε! Εξηγήστε μου, που λέει η κυρία Ελληνίδου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Μάρκ, και να ήμουν φοιτητής τώρα. Φοιτητής που σημαίνει βάζεις Vodafone Σίγιου και έχεις σε προνόμια και εκτός από το Σίγιο Around, έχεις ίντερνετ με ταχύτητες ακραίες τύπου 1 Gbps για το σπίτι και 100 Gbps κάθε μήνα στο κινητό. Α, αυτά είναι. Μάθε περισσότερα αν είσαι φοιτητής στο VodafoneSiGU.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
3: Συμφωνώ.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη Χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
4: Μάλιστα.
2: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα. Mm-hmm. Όπα. Ουρλιάζει.
4: Τι κάνει.
2: Τρέχει.
4: Ναι.
2: Φωνάζει. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο πέφτει.
3: Ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
2: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
3: Α, ακόμα χειρότερα.
2: Έρχεται και
4: από
2: βάζει
4: το ξέρω, τραπέζι.
2: Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
4: Μια
3: το
4: κυνήγησε.
2: Να μαζέψει τα ξερά του.
3: Θα σα στείλω το λογαριασμό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
7: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης. Ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
12: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
19: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για γράψτε μου δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Θεός και στείλτε το στο 54301. Καλή σας επιτυχία. Συνεχίζουμε με Άννα Βύση.

0: ισχυρό φροντιστηριακό οργανισμό, τον ισχυρότερο βασικά. Μιλάμε για το διακρότημα, το οποίο έχει τμήματα ολιγομελείως 6 μαθητές και ομοιογενή τμήματα, εξασφαλίζοντας ένα τέλειο μάθημα με παιδιά που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό, όχι ο καθένας στην ίδια τάξη να μαθαίνει άλλα πράγματα. Τα διαγωνίσματα που γράφουν μαθητές είναι ακριβής προσομοίωση των πανελλαδικών και έτσι εξοικειώνεται ο μαθητής με την διαδικασία. Διακρότημα πάνω από 100 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα. Κλείστε τώρα μια συνάντηση με έναν εκπαιδευτικό σύμβουλο του διακροτήματος εκεί στην περιοχή σας για να διαπιστώσετε την υπεροχή του συστήματος επιτυχίας διακρότημα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
9: Τελευταία έξοδος Rita Hayworth. Το αριστούργημα του Stephen King που ενέπνευσε τη θρηλυκή ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Πάντα στο δρόμο 89,8 είμαι ο Πέτρο Παλιχρονίδης και είμαστε μαζί για ακόμη 2 ώρες. Ξεκινήσαμε από τη 1, τώρα είναι λίγο μετά τις 2. Έχω ετοιμάσει όμορφα πράγματα για εσάς. Η Vodafone TV έχει ετοιμάσει για εσάς φοβερές σειρές από HBO Max αλλά και Disney Plus. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδείτε αν έχετε Vodafone TV. Και εμείς αρχίσουμε με Γιάννη Πλούταρχο, το νέο κομμάτι που ακούτε αποκλειστικά εδώ στον δρόμο 89,8, η καθημερινότητα.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
8: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

Έλα να αρχίζουν οι ταξιδάρες του δρόμου 89,8. Άλλο ένα ταξίδι, αυτή τη φορά στην Πράγα που είναι μία μαγεία. Από 13 έως 16 Νοεμβρίου σας στέλνουμε στην Πράγα, 4 μέρες στην καρδιά της Ευρώπης, διαμονή σε πεντάστερο, στο κέντρο της πόλης. Για διεκδικήστε το, γράψτε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη ταξίδι, στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει στο πρωινό μας, με Χρήστο Φερεντίνο, Καθερίνα Καραβάτου και Γιάννη Κορδόνη εννοείται, και θα πάμε στην Πράγα με Happy Days Travel. Οι επόμενες βαλίτσες μπορεί να είναι για Πράγα. Ετοιμαστείτε. Κάθε μήνυμα που στέλνετε κοστίζει 0,34. Δώσε στο λαό τώρα απέργη ρέμο κοκκίνο οικονομόπουλο φέρι.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ICTS, το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, με αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα, bachelor, ακούστε πού, σε εγκληματολογική ψυχολογία, κλινική ψυχολογία, ψυχολογία με ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, master στην παιδοψυχολογία, ψυχοσεξουαλική θεραπεία και συστημική ψυχοθεραπεία. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να τα δείτε διαζώσεις ή blended μορφή, παρακαλώ, στην παρακολούθηση που θέλετε εσείς, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα και να δείτε ανθρώπους να μιλούν για όλα αυτά στο YouTube ή στο Spotify. Ακολουθήστε το Vidcast του ICPS College, το 50 λεπτά. Έχει διάσημους καλεσμένους που μιλούν για την πορεία της ζωής τους, αλλά και καθηγητές που εξηγούν όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα. Στο www.icps.college ή στο 210-64-56-565 μπορείτε να μάθετε ακόμη περισσότερα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
3: Αυτό είναι το
2: και
3: ένα θέμα.
2: Και θέλετε να μου το κόψετε το βραδινό.
4: Συγγνώμη.
2: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
3: Έχεις δει πως εσύ και πως είναι η Kim Kardashian.
4: Συγγνώμη, πόσο απαράδεκτο είναι αυτό που κάνει. Το βράδυ, τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται το βράδυ.
2: Καλά, μπορείτε να
4: το κάνετε. Τι κάνουν.
3: Νωρίς,
4: αφού είναι βράδυ.
3: Για το To Know Us Better, για το bonding του πράγματος.
2: Η Γερμανία είναι βραδινό στις 6 το απόγευμα.
3: Ναι.
4: Το δέχομαι. Όχι βράδυ.
3: Μπορεί να τρώνε τέτοιο.
4: Γιατί απογοητεύτηκα τώρα με τη διαπαιδαγώγηση.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack.
13: Να, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus

0: Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Ο Δρόμος παρουσιάζει
11: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
12: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
11: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
13: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: Θεατράρα, προσκλήσεις για την παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς» του Σεμπαστιέν Κάστρο στο Θέατρο Βρετάνια, σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Σομαρκουλάκης. Θα πάτε το Σάββατο που έρχεται στις 10 Οκτωβρίου. Θα δείτε τον Άξια Κλαρίου, τον Θανάση, τον Κουρλαμπά, τη Σοφία Τιμπογιατζάκη και την Αταλία Τεδραγούμη σε μια απολαυστική κομμωδία που έχει πολλή ανατροπή, πολλή παρεξήγηση και πολλές απρόβλεπτες καταστάσεις. Και μπορεί και να βρεθούμε εκεί πέρα, δεν ξέρετε, μπορεί να βρεθούμε. Το Σάββατο αυτό διεκδικείτε λοιπόν γράφοντας Δρόμος, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη ιδέα και το στέλνετε στο 54301. Αν θέλετε να πάτε νωρίτερα εκεί, μπορείτε να πάτε και σήμερα το απόγευμα, αλλά και μεθαύριο στις 8 του μήνα που έχει επίσης παράσταση. Καλή επιτυχία, ακούμε Αιγαίο με Άννα Βύση.

0: διαιτητής, μην ακούς τι σου λένε ποιος είναι ο σωστός τρόπος και ποιος ο λάθος. Ο δικός ο τρόπος είναι ο σωστός, ο τρόπος που βάζεις Vodafone See You και με See You Around έχεις προνόμια, έχεις ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι αλλά και 100 Gigabytes κάθε μήνα παρακαλώ στο κινητό, ακραίες ταχύτητες, όλα αυτά για να γεμίσεις ακόμα περισσότερο με εμπειρίες αν είσαι φοιτητής. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeU.gr.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
4: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
11: Μπέικον. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
12: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
11: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
12: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
12: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
11: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
12: Προπόληση 210-00-80-900.
11: Και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή, παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
15: Εδώ ναυτάκια μας, Μπουρλούδικα, Κακιά και Χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Είμαστε μαζί λίγο μετά τις 3 και θα είμαστε μέχρι τις 4, μέχρι να μας βγάλει από το στούντιο η Μαρία Σολομού. Στην παρέα μας θα έχουμε τους Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι επισκευάζουν το κινητό μας γρήγορα και ωραία και δίνουν και 12 μήνες εγγύηση, παρακαλώ. Αν πάθει κάποια ζημιά το κινητό και το φτιάξουν ήδη με τα γνήσια ανταλλακτικά τους, θα ακούσουμε πολλή μουσική και θα αρχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη το νέο του τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα».

Αδέλφια, πάμε να δούμε σινεμά σήμερα, να δούμε κάτι που δεν πολύ διαφημίζεται. Είναι η ταινία «Σιωπηλή φίλη». Είναι δραματική, είναι γερμανο-ουγγρική και το θέμα της είναι στο βοτανικό κήπο μιας γερμανικής πανεπιστημιούπολης ένα γιγάντιο αιωνόβιο δέντρο γκίγκο γίνεται σιωπηλός μάρτυρας της ζωής τριών γενεών ανθρώπων. Δραματουργία σε όλο της το μεγαλείο, σε σκηνοθεσία Ιλντιγκο Ενιέντι με τους Τόνι Λιούν και Λέα Σεϊντού. Επίσης παίζουν Λούνα Βέντλερ και Σιλβέστερ Γκόρθ. Θα το δούμε. Είναι μεγαλούτσικο, οπλιστείτε με υπομονή και ό,τι άλλο χρειάζεται να έχετε μαζί σας, γιατί είναι 147 λεπτά. Σιωπηλή φίλη. Αυτό σηκώνει καντάδα.

0: κουρασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Και αυτή την ώρα είναι μαζί μας το Vodafone TV και θα είναι μαζί σας κάθε ώρα της ημέρας. Όποτε αράζεται στο κρεβάτι και λες πού να βγαίνω τώρα, έχω αρπάξει και ένα κρυωματάκι κτλ. Παπ, Vodafone TV. Βλέπεις The Night of the Seven Kingdoms, μια υπέροχη σειρά spin-off από το Game of Thrones. Τα βλέπεις όλα αυτά, τα χαίρεσαι. Βασικά δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς από όλες τις σειρές που οι άλλοι συζητούν και εσύ τις έχεις στη διάθεσή σου με Vodafone TV.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
3: Συμφωνώ.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη Χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
4: Μάλιστα.
2: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα. Mm-hmm. Όπα. Ουρλιάζει.
4: Τι κάνει.
2: Τρέχει.
4: Ναι.
2: Φωνάζει. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο παιδί.
3: Ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
2: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
3: Α, ακόμα χειρότερα.
2: Έρχεται και βάζει τη χερούγλα. Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
4: Μια
3: το κυνήγησες.
2: Να μαζέψει τα ξερά του.
3: Θα σας στείλω το λογαριασμό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
8: Τζόνι Μπλε στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: 59 χρόνια Μόρις.
11: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
17: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Ναι, εδώ στο δρόμο, εδώ είναι που θα ακούσετε Γιάννη Πλούταρχο αποκλειστικά με το νέο του τραγούδι «Καθημερινότητα». Τα ακούτε εδώ όλη τη μέρα, μόνο στο δρόμο 9,8 από εχθές. Το απολαμβάνετε ο Μάριος Οψιμόπουλος και η Ελένη Γιανατσούλια, που βάλει την υπογραφή του «Φαρδιά Πλατιά» και η υπέροχη φωνή του Γιάννη Πλούταρχου έρχεται εδώ στον δρόμο με την «Καθημερινότητα». Αυτά και άλλα πολλά, και όταν λέω άλλα πολλά, να θα ακούσουμε τώρα και Δάντη και Σαμπάνη και Τζέρι Χάλιγουελ από Spice Girls, αλλά και Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Αυτά και για σήμερα, ναυτάκια μου, ζουμπριλούδικα, παρέα με τη Vodafone είμαστε μαζί από τη μία. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και σας ευχαριστώ θερμά που με ανεχτήκατε με τη γαϊδροφωνή μου. Συνιστώ ψυχραιμία και υπομονή στην κίνηση και έξω. Τρίτη είναι, θα περάσει. Έρχεται η Μαρία Σολομού να σας περιλάβει στην πολυκατοικία της για τις επόμενες 3 ώρες, από τις 4 μέχρι και τις 7. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο τη δική μας ώρα. Μία ακριβώς το μοναδικό αμποτιλιάρι στο δρόμο. Μέχρι τότε καμιά δωρεάν αγκαλιά να κάνετε και φυσικά να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωρέ και βουάρ.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Ο Θάνατος και η Κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Και τώρα το contouring.
10: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
13: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
12: Εσύ, ειδική αγωγή?
13: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
12: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
13: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
12: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
13: Your University, your choice.
14: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
15: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
14: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
16: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
15: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
14: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
16: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
17: Let's go!
18: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
16: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
15: Από πόλη σε πόλη.
16: Βρες το δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
19: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
22: Ναι.
21: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
22: Ναι.
21: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
22: Ναι.
21: Και πιο ελαφριά.
22: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
23: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
24: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
26: Αθήνα, Ελλάδα
25: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
27: Καλησπέρα παιδιά, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, Τρίτη σήμερα, εδώ είμαστε, είμαι η Μαρία Σολομού, αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία της Μαρίας και όλοι μαζί στον δρόμο 89,8. Έλα παιδιά, ξεκίνησε και αυτή η εβδομάδα έτσι πολύ ωραία, πώς μου είστε, δεν ξέρω, πώς νιώθετε, νιώθετε ήδη το χειμώνα να μας έχει κλωτσίσει την πόρτα, γιατί δεν είναι καν βαρέσει αυτό την πόρτα, είναι κλωτσίσει. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν με τον καιρό, εντάξει, θα συνηθίσουμε, θα συνηθίσει και αυτός, θα μας το γυρίσει πιστεύω κάποια στιγμή να είναι λίγο πιο γλυκός, ακόμη είναι αρχές Οκτώβρη. Εγώ αρχές Οκτώβρη δεν έχω ξανανιώσει να θέλω να ανάψω εγώ θέρμανση. Κρυώνω το βράδυ. Εγώ που κοιμάμαι με ανοιχτά παράθυρα ξαφνικά, θέλω να ρίξω πάνω το πάπλωμα, που δεν θυμάμαι που το έχω πακετάρει. Να, άλλο ένα πρόβλημα. Έχουμε πολλά θέματα, Παναγία μου. Αυτή η μετάβαση έγινε λίγο απότομα. Ωραία μας πήγε ο Σεπτέμβρης και τώρα ξαφνικά μας ήρθε με χαστούκια Οκτώβρης. Τέλος πάντων, τι μην τα συζητάμε τώρα. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Σήμερα έχουμε θεματάρα. Θεματάρα, την είχαμε πιάσει στις αρχές μας. Κάπως λίγο να την υπεραναλύσουμε. Τώρα θα μιλήσουμε, μια που είμαστε και πολυκατοικία εδώ, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Κοντζαμάμε πολυκατοικία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πολυκατοικία, για τους γείτονές μας. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αν μένει σε μεγάλη πολυκατοικία. Δηλαδή, έχω περάσει από μεγάλη πολυκατοικία στη ζωή. Το πατρικό μου είναι σε μεγάλη πολυκατοικία. Τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι. Μπορεί να μην θυμάσαι βέβαια πώς λένε τον κύριο από τον τρίτο, αλλά μπορεί εκείνος να ξέρει για σένα πράγματα. Τι ώρα γύρισες χθες, που αλήτευες προχθές, ποιος ήρθε σπίτι σου, τα δέματα που παρέλαβες, πράγματα, πράγματα, ιστορίες μπορεί να ξέρουν οι γείτονες για σένα και εσύ να μην έχεις παρείδηση. Ας ανοίξουμε αυτή λοιπόν την κουβεντούλα, πόσο ξέρουν οι γείτονές μας για μας και πόσο ξέρουμε εμείς για αυτούς, ξέρουμε εμείς τίποτα. Εγώ ας πούμε ασχετή. Εκτός από κάποια βασικά, πολύ βασικά πράγματα, τζιζ, και έτσι που μεγάλωνα, γιατί έκατσα και αρκετά χρόνια σε αυτή την πολυκατοικία. Ναι, για πείτε ρε παιδιά, όχι μην πείτε. Όχι, θα σας πάω σε μουσική, γιατί να πείτε ακόμα. Να το σκεφτείτε και να πείτε πιο κάτω. Πάμε να αρχίσουμε με μουσική και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παιδιά, γείτονες λέμε, έτσι. Πονεμένη ιστορία. Υπάρχει ένα όριο, ένα περίεργο όριο. Απ' τη μία θες να έχεις μια καλή σχέση, να μπορείς να πεις μια κουβέντα μαζί τους, να ζητήσεις μια βοήθεια. Γι' αυτό, αυτό είναι το βασικό με τους γείτονες. Να μπορείς ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε και αν συμβεί, να ξεπορτίσεις και να αρχίσεις να βαράς κουδούνια και να σου ανοίξουν και να σου μιλήσουν. Να ζεις δίπλα σε ανθρώπους που να μην νιώθεις ότι είναι παντελώς άγνωστοι. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, δεν θες κάθε φορά που ανοίγεις και την πόρτα σου να ανοίγει απέναντι και τη μαυράκι που πας, φεύγεις, αργήσεις, να γυρίσεις. Πώς πήγε το γύρισμα, γιατί είχα και τέτοια εγώ. Όλα αυτά και είδα το σύριαλ. Εγώ είχα παραπανήσια πληροφορία από τους γείτονες, αλλά όλοι μας θέλουμε, ξέρω εγώ, μια ιδιωτικότητα. Τι θέλουμε και αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που κάτι γίνεται, δεν μπορούμε. Δηλαδή, μες στο ίδιο μας το σπίτι να πηγαίνουμε στις μύτες των ποδιών για να μην ακούσει κανείς κάτι, μην καταλάβει κάτι, μην γίνω βούκινο, μη. Ο καθένας βέβαια έχει και άλλη άποψη για το τι είπα να πει οικειότητα και τι είπα να πει, ας πούμε, sharing και oversharing. Άλλος μπορεί να πίνει και καφέ με το γείτονά του, άλλος γείτονας μπορεί να έχει τα κλειδιά από το σπίτι σου, να έχετε τέτοια σχέση που να είναι. Και άλλος να λέει καλημέρα. Καλημέρα στο σανσέρ, με τίποτα παρακάτω. Για πείτε τώρα εσείς, πείτε μου εσείς, πόσο κοντά είστε με τους γείτονές σας. Υπάρχει επαφή ή προτιμάτε να κρατάτε τις αποστάσεις σας. Και πότε πιστεύετε ότι το ενδιαφέρον αρχίζει να γίνεται λίγο έτσι, τσικ, αδιακρισία. Για στείλτε ρε παιδιά, μηνύματα, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Συνήθως, παιδιά, αν με ρωτάτε, νομίζω ότι από το ένα άκρο πάμε στο άλλο. Δεν είμαστε τον άκρον άνθρωποι πια. Η εποχή είναι τέτοια, νομίζω. Κάποτε ο γείτονας ήταν καθημερινότητα. Χτύπουσες μια πόρτα, αν χρειάζεται, λίγη ζάχαρη, λίγα κάτι λεμόνια. Εγώ το θυμάμαι ως μικρή, εκεί μέχρι τα 20-22 μου, βάραγα πόρτες αριστερά-δεξιά, όχι όλη την πολυκατοικία, στους ανθρώπους που είχα μεγαλύτερη οικειότητα και τους ήξερα. Άσε που κάποιοι ήταν και νικάριδες, κάποιοι ήταν και είχαν γίνει με τα χρόνια φίλοι. Εννοείται, ειδικά αν υπάρχουν παιδάκια μες στην πολυκατοικία, αυτά τα παιδάκια κάπως θα μεγαλώσουν παρέα. Δηλαδή, εγώ είχα κανένα δύο κοριτσάκια που έκανα παρέα, οπότε είχα άνεση να βαρέσω στη μάνα τους, μεγαλώνοντας ή στο σπίτι τους ή οτιδήποτε. Επίσης, υπάρχει και αυτό ότι μπορεί να συναντάς ανθρώπους, γιατί συναντούσα ανθρώπους στο ασανσέρ κτλ. Γεια σας, γεια σας. Και κάποιους να μην τους συμπαθώ κιόλας και να μην με συμπαθούν κι αυτοί. Τα προβλήματα είναι με αυτούς που μένουν από πάνω σου και από κάτω σου. Δηλαδή, με τον πρώτο, δεύτερο όροφο δεν είχα και πολλά σουρταφέρτα. Ο τρίτος λιγάκι που είναι από κάτω μου και ο πέμπτος που ήταν από πάνω. Υπήρχαν διάφορα προβληματάκια ώρες-ώρες. Ή διπλανή. Είναι ωραίο να είσαι κάπου στη μέση. Λίγα πράγματα, λίγα και ωραία. Να υπάρχει μια οικειότητα που να μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από κάπου, γιατί μπορεί να υπάρξει περίπτωση κάτι να συμβεί και να βαρέσει κουδούνια και να σου πούνε δεν ανοίγω. Καταλάβατε, είναι και αυτό.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
2: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.

0: παιδιά, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι γνωριζόμαστε λίγο καιρό, βλέπουμε πώς τα πάει. Είναι σχέση ζωής. Ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και ξέρετε τι μου αρέσει, ότι όσο και αν μεγαλώνεις πρέπει να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και γιατί σε αγάπησε ο κόσμος. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Είμαστε στην πολυκατοικία μου εδώ, στην πολυκατοικία μας και μιλάμε για την πολυκατοικία μας, για τους γειτόνους, τις σχέσεις που έχουμε με τους γείτονες και πού αρχίζει, πού τελειώνει αυτή η σχέση και τι είπα να πει σχέση, εν πάση περιπτώσει, που είναι κάτι πάρα πολύ πια. Σαν έννοια, εγώ έχω αρχίσει να αναθεωρώ την έννοια της σχέσης. Είναι ευρεία έννοια. Δεν έχει. Πρέπει να βάζουμε κάποια όρια, να βάζουμε κάποια κουτάκι. Κάποιο κουτάκι, ρε παιδάκι μου. Για όλους η έννοια της σχέσης δεν περιέχει τα ίδια μέτρα και σταθμά. Πώς να το πω. Υπάρχουν διάφορα hints, πώς να τα πω. Tips. Δείγματα, ρε παιδί μου, δείγματα, εν πάση περιπτώσει. Ατακούλες, πράγματα, ιστορίες που σου κάνουν κλικ στον εγκέφαλο και λες, όπα, κάπου παραγνωριστήκαμε, κάτι έχει γίνει, ξέρεις λίγο παραπάνω πράγματα από ό,τι θα ήθελα για μένα. Συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό, ας πούμε, που ανοίγουν δύο πόρτες τη χρόνο στον ίδιο όροφο, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Λες, Χριστέ μου, τι timing ήταν αυτό, γιατί τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχατε παρέα χθες, μέχρι αργά. Και νιώθεις ξαφνικά σαν να απολογήσεις τη μάνα σου και είσαι 15 χρονών και κάτι έκρυψες. Ναι, ρε φίλε, είχαμε παρέα, ας πούμε, και τι θα γίνει. Οπότε αυτόματα η επόμενη ατάκα πρέπει να είναι, α, κάναμε φασαρία, συγγνώμη, είχαμε δυνατά τη μουσική, όχι, δεν πειράζει, εντάξει, λίγο σας άκουγα, ξεκινάει μια τέτοια κουβέντα. Δεν ξέρω κατά πόσο το είχατε παρέα εχθές, έχει κρύβει ότι βουλώσετε το πια, δεν είναι μέχρι τι ώρα πια θα δεξιονόσαστε κόσμο και χαχαχαχουχου, ή υπάρχει και το υπονοούμενο παρέα ένας άνθρωπος, αν με καταλαβαίνεις. Οπότε και έρχεσαι κοκκινής, πρασινίζεις και λες Χριστός και Παναγία. Τι έχει στήσει αυτή ή εμείς παραχαρήκαμε λίγο παραπάνω. Κοίταξε τώρα εκεί, λες ναι, τώρα αν έχεις μια οικειότητα, λες συγγνώμη, ενοχλήσαμε, το πήγαμε λίγο πιο και τελειώνει η κουβέντα εκεί πέρα. Αυτό τι σημαίνει, μην ξαναφέρεις παρέα, αργά, μην κάνετε φασαρία. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ στο ίδιο μου το σπίτι, να κάνω ησυχία και να λέω μη φωνάζετε οι γείτονες. Εκτός πια, ναι, εντάξει, αν είναι η ώρα 3 το πρωί, δεν θα βγούμε στα μπαλκόνια να ουρλιάζουμε. Αυτό το καταλαβαίνω. Το άλλο που μπορούν να σου πούνε έτσι τίποτα ωραία πράγματα, χωρίσατε. Αυτό, τι αδιακρισία, Χριστέ μου. Αχ, Παναγία μου, τι αδιακρισία είναι αυτή. Ναι, ό,τι θέλαμε κάναμε. Έχω να δω τον Κώστα καιρό, Δηλαδή, υπάρχουν τέτοιες ατακούλες, ειδικά ξέρετε ότι κάποιοι γείτονες, ας πούμε, να μου έχει τύχει σε πολυκατοικία, ας πούμε, κάποιου φίλου μου παλιά, να με συμπαθούν πάρα πολλοί γείτονες. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ευγενικοί άνθρωποι και να μην είναι τόσο αδιάκριτοι να τον ρωτάνε. Μαρία, πού πήγε. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Νομίζω πια ότι αυτό είναι από ταινία βγαλμένο. Φαντάζομαι ότι συμβαίνει και στη ζωή. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να μου πεις εγώ μέσα στο σπίτι μου δεξιώνομαι και δεν μπαίνω βγαίνει κόσμος, αν και έχει τύχει. Αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κάνω πάρτι και καλέσματα ή θα συζήσω στο σπίτι μου. Εντάξει, είναι λίγο έτσι τα πράγματα. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, έχω συζήσει σε σπίτι μου. Είδες τελικά, δεν ήταν μεγάλη πολυκατοικία. Έχουμε και άλλες ατάκες. Έχουμε ατάκες. Αχ, έχετε δύο πακέτα κάτω. Είδα ότι αυτό. Πάλι πακέτα έχετε. Δηλαδή, μερικές φορές τσαντίζονται κιόλας που έχουν τόσα πακέτα που στα φέρνουν και στα πετάνε έξω την πόρτα. Πάρτα επιτέλους, γιατί έχει πήξει κάτω είσοδος, ας πούμε. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι στην πολυκατοικία, ειδικά σε μεγάλες πολυκατοικίες και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο ηλικιωμένοι από εμάς, οι οποίοι δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Αυτό, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι όλη η ιστορία. Και επίσης δεν έχουν και τόσους πολλούς φίλους, έχουν κανένα δυο. Θέλουν να ανοίξουν βέντα, είναι κουτσομπόλιδες, να το πούμε και αυτό. Όλα παίζουν, παιδιά. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω αν σε μια στιγμή αδυναμίας μπορούμε να έχουμε κάνει κι εμείς oversharing, αλλά εγώ αυτό δεν μ' αρέσει. Δύο πράγματα, 7, όχι πολλά. Μπορεί να μην μιλάμε με τους ανθρώπους κάθε μέρα μεταξύ μας, βέβαια, αλλά κάποιοι γείτονες έχουν και μια περίεργη ικανότητα να γνωρίζουν είτε στην αυτή, είτε αυτό. Είναι λεπτή η τύχη, παιδιά, οι παλιές πολυκατοικίες. Εγώ θυμάμαι τον διπλανό μου κάποια στιγμή. Ήξερα τι ώρα, τι ειδήσεις θα δει, σε ποιο κανάλι. Γιατί υπήρχε μια μεσοτυχία, ας πούμε, αν κάποιο δωμάτιο που άκουγα την τηλεόραση. Δηλαδή, συμβαίνουν αυτά. Τώρα κάνεις το σταυρό σου, η μεσοτυχία να μην είναι στην κρεβατοκάμαρα, στο σαλόνι, να είναι λίγο κάπου, λίγο πιο σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού. Κουζίνα. Παιδιά, μην πάμε μακριά. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Ξέρω που μένετε. Μην κουνηθεί κανείς. Στην ίδια πολυκατοικία είμαστε. Ερχόμαστε ξανά σε λίγο στο δρόμο 89,8.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Δρόμος 89,8.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimap.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
11: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
12: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8
0: και να είμαστε. Για να δω τα μηνύματάκια. Για να δω. Λοιπόν, η Άννα. Η γειτόνισά μου ξέρει πότε λείπω καλύτερα από τη μητέρα μου. Μια φορά γύρισα από τριήμερο και πριν προλάβω να μπω σπίτι μου, είπε καλώ την ωραία περάσατε. Δεν τη είχα πει ούτε ότι θα φύγω ούτε που πήγα. Ακόμα να ρωτιάμαι τι πληροφορίε έχει. Καλά τώρα, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο άμα λείπει αυτοκίνητα, πράγματα. Να μου πει τώρα σε μεγάλη πολυκατοικία, πώ μπορεί να καταλάβει ποιο λείπει. Τόσα είναι μικρή. Γιατί υπάρχουν μικρέ. Έχω μείνει σε μικρέ πολυκατοικίε που όλοι ξέρουμε όλοι πότε φεύγουν και πότε έρχονται. Άσε που σε μικρή πολυκατοικία όταν φεύγει, λε παιδιά, το νου σα φεύγω. Το λε. Εντάξει, δεν ξέρει ποτέ. Ειδικά όταν έμενα στο ισόγειο, α πούμε, και ήταν άλλοι τρει άνθρωποι στην πολυκατοικία, κάπω ενημερώναμε. Είχαμε και τον συναγερμό τότε που. Ήταν άλλοι τρεις άνθρωποι στην πολυκατοικία, κάπως ενημερώνω.

Ο Χριστός και η Παναγία. Τώρα ξέρω από κουρίρ, έχω και οικονομικό σύμβουλο δωρεάν. Πω πω παιδιά, και εμένα παραλάμβαναν παλιά πριν 2 χρόνια που τα πακέτα ερχόντουσαν σαν ψέμα. Και αυτά που παράγγελνα και τα δώρα που μου στέλνανε, ήταν μου τα μαζεύανε και μου τα αφήνανε έξω από την πόρτα. Τέλος πάντων, γίνονται αυτά, παιδιά, γίνονται. Σε λίγο όμως πάμε στο σημείο όπου τελειώνει η περιέργεια και αρχίζει ο πραγματικός πόλεμος της πολυκατοικίας. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άγραφοι νόμοι που υποτίθεται ότι όλοι τους γνωρίζουμε, ρε παιδιά. Δεν βάζεις πλυντήριο ό,τι ώρα σου κατέβει, δεν αφήνεις σακούλα των σκουπιδιών έξω από την πόρτα σου και δεν πιάνεις τρυπάνι, πολύ βασικό. Κυριακή νωρίς. Επειδή ξύπνησες εσύ νωρίς και έχεις έμπνευση, θες να κρεμάσεις εκείνα τα κάδρα. Όχι. Όχι, δεν γίνεται, παιδιά, αυτό το πράγμα. Μπορεί να... Έχω τσακωθεί εγώ έτσι. Έχω γίνει. Πάμε να λύσουμε αυτό το αιώνιο ερώτημα. Τι είναι αυτό που κάνει ο γείτονα σου και σου γυρνάει, το μάτι σου γυρνάει, ας πούμε. Πάμε να το λύσουμε αυτό. Όχι τώρα. Την επόμενη ώρα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: τώρα τελευταία αυτό που χαζεύω στο σούπερ μάρκετ και λέω, α, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, να το πάρω. Και στο Μασούτι έχουν εμφανιστεί κάτι καινούργια που μου έχουν κινήσει την περιέργεια. Mr. Grant και Special Selection. Νέες σειρές ιδιωτικής ετικέτας με προϊόντα από επιλεγμένες ποτεσίλες. Φτιαγμένα με φροντίδα και έμφαση στην τοπική παραγωγή. Και για πόλα! Αλαντικά υψηλής ποιότητας. Πουτίγκες high protein χωρίς ζάχαρη. Ναι, παρακαλώ. Μέχρι και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και φυσικά με την υπογραφή Μασούτης. Και το καλύτερο, ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. 50 χρόνια εμπιστοσύνης, δεν τα λες και λίγα. Οπότε, Mr. Grant και Special Selection. Εγώ πάντως, τις πουτίνγκες θα τις δοκιμάσω.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στον δρόμο 89,8. Μουσική παρακαλώ και επιστρέφουμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Deadlift Άρση Θανάτου, η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρης Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
2: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
1: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
18: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
21: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
20: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
22: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
23: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-00 και mort.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
2: Να είμαστε πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού και επιστρέψαμε, παιδιά, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Recap. Την πρώτη ώρα τι είπαμε για τους γείτονες που ξέρουν λίγο παραπάνω. Αυτό λιγάκι μας κάνει εντύπωση. Πάμε να δούμε τους άγραφους νόμους, παιδιά, της πολυκατοικίας. Υπάρχουν σε όλες τις πολυκατοικίες, πέρα από τα καταστατικά, πέρα από τους διάφορα πράγματα που τα ξέρουμε. Δηλαδή είναι κοινή λογική. 3-5 δεν θα βάλω τρυπάνι. Αυτό ξέρουμε και μετά τις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι αυτό είναι και το καλοκαίρι μετά τις 11. Δεν θυμάμαι. Πάνω κάτω. Κάπου εκεί είναι όλη η ιστορία, ας πούμε, για τις ώρες κοινής ησυχίας. Υπάρχουν όμως και άλλοι άγραφοι νόμοι. Κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να στα γράψει κανείς. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις όποτε θέλεις, επειδή απλά, ξέρω εγώ, μένεις μόνος σου ή δεν μένεις μόνος σου, αν καταλαβαίνετε. Τι είναι αυτά λοιπόν τα πράγματα που κάνει ο γείτονας και σας βγάζει εκτός εαυτού. Πάμε να τα πούμε.

Λοιπόν, παιδιά, κάθε πολυκατοικία έχει δικούς της κανόνες. Κάποιοι είναι στον κανονισμό, όπως είπαμε, κάποιοι δεν είναι, είναι στην κοινή λογική. Κοιτάξτε τώρα, κάθε άνθρωπος έχει το ωράριό του. Εννοείται υπάρχει ο early bird, ξυπνάω στις 6, θα κάνω τη γυμναστική μου, θα κάνω τη γιόγκα μου, δεν θα βάλω μουσική στη διαπασόν στις 6 το πρωί, εννοείται. Εκεί γύρω στις 8 όμως για τους ανθρώπους που έχουν ξυπνήσει στις 6 και έχουν κάνει τη γυμναστική τους, έχουν πιει τον καφέ τους, έχουν φάει το πρωινό τους, έχουν κάνει το beauty routine τους, τα βλέπουμε όλα στα TikTok και στα Instagram αυτά, τι ωραία που τα κάνουν κάτι κορεάτισες και κάτι ξένοι, Κινέζοι, ξέρω εγώ τι, που ζουν σε κάτι χώρες δεν ξέρω εξωπραγματικές που σκόνονται στις 4 και μέχρι τις 8 έχει πάει μεσημέρι για αυτούς και σου λέει 8. Άπαρτη. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που, ας πούμε, δουλεύουν νύχτα. Τι θα γίνει, επειδή δουλεύουν νύχτα, ας πούμε, θα γυρίζουν 4 το πρωί και θα νομίζουν να τα βάζουν σκουπά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, στείλτε μου κανένα μήνυμα και εσείς πείτε και τα δικά σας. Γιατί εγώ έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με το τρυπάνι. Το τρυπάνι, καταλαβαίνω ότι 8 το πρωί και 9 είναι μια ώρα η οποία. Δεν ξέρω, από τις 8 και μετά δεν επιτρέπεται. Φασαρία, ας πούμε. Κάτσε. Σάββατο και Κυριακή. Ποιος, τι λέτε, παιδιά. Και να είσαι και παιδί να κοιμάται στο σπίτι, Χριστός και Παναγία. Και να είσαι ξενυχτήσει και να θες να κοιμηθεί. Το Σαββατοκυριακό μου, γιατί θα με τρελάνεις, ας πούμε. Ποιος είναι ο άγραφος κανόνας που παραβιάζει συνέχεια κάποιος στη δική σας πολυκατοικία και σας γυρνάει το μάτι. Και αν του το έχετε πει, αν έχετε τσακωθεί, αν ευριάζετε, αν είσαστε σε τέτοια φάση. Εγώ το εξασκούσα πολύ αυτό παλιά. Όχι πια, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Τι ωραία. Στείλτε μηνύματα όμως εσείς. Viber 69 87 8 9 8 8 9 8 Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

κάποιος, παιδιά, το αγαπημένο μου, ξέρετε ποιο είναι? Σε ενοχλεί κάτι, βλέπεις κάτι. Ας πούμε, το πιο συχνό φαινόμενο στις μεγάλες πολυκατοικίες είναι τα σκουπίδια στο ασανσέρ, τα οποία τα βγάζεις από το σπίτι και στάζουν. Στάζουν τα σκουπίδια σου, χύνεται ένας καφές, γίνεται κάτι αυτό και φεύγεις. Που εκείνη την ώρα θες να κατεβάσεις τα σκουπίδια. Μπορεί να έχεις σκοπό να ανέβεις πάνω να πάρεις μια φουγκαρίστρα και να τα σκουπίσεις. Μπορεί και όχι, βέβαια, πάντα. Οπότε το επόμενο που έρχεται είναι το πολύ ωραίο σημείωμα στο ασανσέρ. Παρακαλώ πάρα πολύ όσοι αυτό να καθαρίζετε, είναι κοινόχρηστη χώρα. Με ένα, ξέρετε, διδακτικό και υφολογικό τύπου Μπαμπινιώτη, ότι πώς πρέπει να είμαστε και τι είναι το σωστό και τι είναι εκείνο, και προσβλητικά σχόλια επί παντός. Που κατά βάθος όλοι μέσα μας ξέρουμε ποιος το έχει κάνει, αλλά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να τον αντιμετωπίσουμε. Πώς σας φαίνεται γι' αυτό? Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, ότι γίνεται. Ο ένικος που ευθύνεται για το. Όλοι ξέρουν ποιος. Και κανείς δεν το λέει. Ελπίζουμε να ντραπεί από μόνος του και να κάνει αυτά που πρέπει.

0: Αθήνα και σινεμά. Τέλειος συνδυασμός. Οι νύχτες πρεμιέρας επιστρέφουν για 32η χρονιά και από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου γεμίζουν την πόλη ταινίες, πρεμιέρες και δράσεις. Και φέτος, στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί. Μικρού μήκους εργαστήρια, masterclass, έχει απ' όλα. Και η ΔΕΗ είναι εκεί ως χρυσός χορηγός, στηρίζοντας τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Γιατί ωραίο είναι να είμαστε όλοι με τον πολιτισμό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία είναι εδώ με προβλήματα. Έχει προβλήματα με κάποιους γείτονες. Τώρα, πώς θα το κάνουμε δηλαδή αυτό το πράγμα? Υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι σου δοκιμάζουν την υπομονή σου, παιδιά, με τα πάντα. Το τρυπάνι τις Κυριακές είναι ένα τρέντ. Εδώ η δρόνη, απ' την άλλη, να πούμε, να κάνουμε και το δικηγόρο του διαβόλου για να βρεις ένα εργάτη. Γιατί υπάρχουν και εργάτες οι οποίοι σου έρχονται και θα σου ανοίξουν τρύπες ή για να το Σαββατοκυριακό και Σάββατο και Κυριακή, βέβαια. Ή για να πεις ότι έχω λίγο χρόνο εγώ να κρεμάσω και να τα υπέροχα κάδρα. Ή να ανοίξω αυτό το. Να βάλω μια ούπα στον τοίχο ή να κάνω κάτι. Να βιδώσω τίποτα ντουλάπια ή οτιδήποτε. Να πεις οι άνθρωποι που δουλεύουν νυχθημερών δεν μπορούν, ας πούμε, έχουν το Σαββατοκυριακό. Και μπορεί να έχουν σηκωθεί άνθρωποι στις 8 και να ανοίγουν τρύπες. Τους καταλαβαίνω αν μέναν μόνοι τους. Όχι, παιδιά, με μένα δίπλα σας. Είστε με τα καλά. Ειδικά που μερικές φορές, καλά, ας πούμε ότι κατά διαστήματα εγώ δεν έχω και ωράριο, αλλά γενικότερα, αν τύχει να έχω Σαββατοκύριακο ρεπό, ξέρετε τώρα, θα κάτσω στο κρεβάτι. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, την προηγούμενη εβδομάδα, ήμουνα όλη το Σαββατοκύριακο στο κρεβάτι, Γιώκο Όνο. Δεν ήθελα να σηκωθώ, ήθελα να κάθομαι εκεί, να πιω τον καφέ μου, να κάνω τη δουλειά μου, να διαβάσω ένα βιβλίο, να δω μια ταινία, σαν άρρωστη. Είπα, θα ξεκουραστώ όσο μπορώ περισσότερο. Έρχεται σιγά σιγά και κάποια πρεμιέρα, κάτι. Γιατί μετά δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο. Φανταστείτε, ειδικά σε εμάς που δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα και Δευτερότερτα και αυτό. Και ανάλογα το ρεπό, πέφτει μία, δεν πέφτει την άλλη. Να έχω το τρυπάνι. Γιατί μου τύχε εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι και καντέμος στα τρυπάνια. Δηλαδή τα έλκω τα τρυπάνια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Σβουράκι τρυπάνι, αυτό. Τύπου σαν να είναι μέσα στο σπίτι όμως. Όχι αυτό που το ακούω σαν απόϊχο μακριά. Τύπου όχι από πάνω, ο διπλανό δωμάτιο. Ο δίπλα στο κρεβάτι σου, το τρυπάνι περνάει ξυστά από τον εγκέφαλό σου. Εγώ έχω τσακωθεί και έχω κλείσει τρυπάνια. Έχω κλείσει τρυπάνια. Στο από πάνω ρόφους, από κάτω ρόφους, λέω, όχι, θα σταματήσω να κοιμηθώ. Με πιάσαν τα διαόλια μου αφού τσακώθηκα, τα νεύρα μου, γύρισα πίσω και κοιμήθηκα. Ναι, βέβαια, ήμουνα και 25, να το πω, είχα και το κουράγιο να το κάνω όλο αυτό. Τώρα απλά θα βάλω το ασπίδες, θα κλείσω 100 πόρτες, αυτό δεν γίνεται, ας πούμε. Αλλά είναι βάσανο. Άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι το. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με το πάρκινγκ. Είναι σοβαρό. Μπορεί να έχεις ένα πάρκινγκ κάτω από το σπίτι. Μπορεί να έχεις μια ράμπα, ένα τέτοιο. Και βλέπεις άνθρωπο παρκαρισμένο την ώρα που θες να φύγεις. Και αρχίζεις τώρα. Δεν ξέρεις τώρα πόσο έντονα να βαρέσεις και αυτή την κόρνα και να βαρέσεις όλα τα κουδούνια του κόσμου και να πεις θα το πάρετε για να βγω. Έλα μωρέ, 2 λεπτά έκανα. Αυτό το οποίο και το καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνω. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να τσακωθείς, γιατί αν βιάζεσαι δεν υπάρχει καμία υπομονή. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, εγώ ας πούμε ποτέ το έχω κάνει, γιατί το έχω κάνει, δεν μπορώ να πω ψέματα. Το έχω κάνει για να ξεπακετάρω. Δηλαδή γυρνάς τώρα από ταξίδι και λες αποκλείεται, θα λείπουνε. Το βάζω λοιπόν στη ράμπα εκεί πέρα που είναι αλουνού και βγάζω 128 βαλίτσες, σκύλο, τσάντες, καφέδες στο χέρι, αυτά, σκουπίδια, πράγματα, για να τα ανεβάσω πάνω. Ασανσέρ, ιστορίες πάνω κάτω. Πώς γίνεται ρε παιδιά εκείνη την ώρα να έρχεται ο άνθρωπος, πάντα δηλαδή. Και με κοιτάνε όχι με μισό ύφος, που δεν είναι τίποτα. Καταλαβαίνεις ότι το πάρκινγκ κάτω από το σπίτι, εμένα το σπίτι μου να διέξω, δεν είναι καταπεράσει αυτοκίνητο. Όχι, σου λέει, μου πήρες το πάρκινγκ. Υπάρχει μια περίεργη. Και κατεβαίνεις όλο τύψη και λέει, συγγνώμη, τώρα ξεπακέταρα να αφήσω το σκύλο 2 λεπτά, ρε παιδί μου, και αυτό το λυσαριό. Δεν είμαστε πάνω στην Κηφισία που δεν μπορείς να σταματήσεις, ας πούμε, σε ένα σοκάκι που βγάζει σε αδιέξοδο, στο όλη καβιτό. Δηλαδή, αποκλείεται. Βέβαια, μου έχουν κλείσει και εμένα πάρκινγκ και δεν μπορώ να φύγω μισή ώρα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια τώρα είναι, υπάρχει και το trend, να μην το ξεχνάμε αυτό το trend, ανακύκλωσης. Αν είναι η ανακύκλωση, σκουπίδια, ας πούμε, έχει τύχει να ξεχάσω στο ασανσέρ. Αλλά ανακύκλωση. Αυτές τις μεγάλες σακούλες, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Το έχω ξεχάσει. Γιατί κατεβάζω τα σκουπίδια, όλα τα βαριά αντικείμενα με το ασανσέρ, και εγώ κατεβαίνω με τα πόδια. Μην ρωτήσετε τώρα, γιατί μιλάμε για τρέλα. Τελευταία χρόνια το έχω πάθει αυτό. Πάνε οι σακούλες, οι βαλίτσες, όλα μόνα τους πάνε. Δεν είναι και καλά η κοπέλα να πεις. Παρόλα αυτά, δεν μου έχει τύχει μόνο εμένα, έχει τύχει και σε άλλο κόσμο να ξεχάσει τα σκουπίδια του στο ασανσέρ. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ένα awareness, είναι όλα ανακύκλωσης. Τα άλλα για κάποιο λόγο τα καταλαβαίνουμε επειδή μυρίζουν συνήθως, ας πούμε. Και τα παίρνεις και τα πετάς. Αν υπάρχει άνθρωπος που τα κρατάει απ' έξω, του βαράς την πόρτα. Του βαράς την πόρτα, να πάρει τα σκουπίδια του μέσα, γιατί μου μυρίζουν. Ή γιατί δεν μου αρέσουν αισθητικά. Γιατί υπάρχει και αυτή. Δεν μπορώ να βλέπω σκουπίδια. Φοβάμαι και τι θα μαζευτεί εκεί τριγύρω. Ξέρετε τώρα πώς είναι. Εγώ έχω μια ζούρλα με τα σκουπίδια. Τους κάδω, τους αδειάζω ανά δύο μέρες. Όχι ότι έχω πολύ ανακύκλωση. Σκουπίδια δεν έχω πολύ. Δεν θέλω σκουπίδια μες στο σπίτι. Να συνδέεται ένα μηχάνημα και να φεύγουν κατευθείαν για την αποχέτευση. Δεν ξέρω. Παιδιά, τι τρέλα κι αυτή. Δεν έχετε ξεμπερδέψει ακόμη τόσο εύκολο μαζί μου. Σε λίγο θα είμαι πάλι εδώ, μην ανησυχείτε. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς, ναι, που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
3: Συμφωνώ.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη Χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
4: Μάλιστα.
2: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα. Mm-hmm. Όπα. Ουρλιάζει.
4: Τι κάνει.
2: Τρέχει.
4: Ναι.
2: Φωνάζει. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο παιδί,
3: ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
2: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
3: Α, ακόμα χειρότερα.
2: Έρχεται και
4: από
2: βάζει
4: το ξέρω, τραπέζι.
2: Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
4: Μια
3: το κυνήγησες.
2: Να μαζέψει τα ξερά του.
3: Θα σας στείλω το λογαριασμό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
5: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύναμες πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση.

0: είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης, ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέβα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο, 89,8.
3: Και επιστρέψαμε για να δούμε τι μου λέτε, ρε παιδιά. Για να δούμε. Γιώργος από πάνω μου βάζει ηλεκτρική σκούπα σχεδόν κάθε βράδυ μετά τις 11. Πόπο, το ξέρω και αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πάνω. Ή έχει αιμονή με την καθαριότητα. Κάθε βράδυ σπάει μπισκότα στο πάτωμα επίτηδες. Θα σου πω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα σου πω εγώ γιατί μπορεί. Έχει τύχει να βάλω σκούπα 11 ώρα το βράδυ. Έχει τύχει, αλλά εγώ δεν μένει κανείς από κάτω μου. Ευτυχώς. Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό εμένα μου αρέσουν τα ισόγεια οι πρώτοι. Δηλαδή πραγματικά δεν θέλω κάτι πιο από κάτω μου πια. Έχω αποφασίσει ότι θέλω να χοροπηδάω, θέλω να βάζω σκούπα, θέλω να κάνω. Ναι, μ' αρέσει και το ισόγειο, μ' αρέσει και ο πρώτος, αλλά να μου πεις τον πρώτο πάλι έχει το ισόγειο από κάτω. Ναι, εγώ δεν έχω κανέναν από κάτω, οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μου έχει τύχει τρέλα. Μου έχει τύχει τρέλα. Δεν σας πιάνει τρέλα ώρες το βράδυ. Εμένα το βράδυ που είναι η καλύτερη ώρα μου, μπορώ να κάνω ντουλάπες, πιάτα, πλυντήρια. Εκεί μπαίνουν όλα. Εκεί γίνεται όλη η ιστορία. Γιατί είναι οι μόνες ώρες οι οποίες δεν θα με διακόψει κανείς από τίποτα. Θα βάλω να γίνουν κάποιες δουλειές, θα κάτσω να διαβάσω, να δω το, να φάω, να δω το σειριάλ μου, να κάνω το οτιδήποτε θέλω. Και ταυτόχρονα μπορώ να γυρίσω και το σπίτι ανάποδα. Εντάξει, σκούπα μπορεί να έχω βάλει μία φορά στη ζωή μου, ας πούμε, τέτοια ώρα, αλλά έχω βάλει. Να πέσει κάτι χιλιάδες ψίχουλα. Εγώ, αν δω ψίχουλο κάτω, μπορεί να αρρωστήσω, λέω Χριστέ μου, τι θα μαζευτεί. Όχι. Εκείνη την ώρα σκουπάκι, σκούπα, γεια σας, αντίο. Κάθε βράδυ να βάζω σκούπα στις 11, όχι. Ή η σκούπα να μπαίνει στις 11, όχι. Δεν γίνεται, δεν είναι και να το κάνουμε και συνήθεια αυτό το πράγμα. Μαρία, στην πολυκατοικία μας κάποιος αφήνει συνέχεια την πόρτα του ασανσέρ ανοιχτή στον πέμπτο. Κολλάει, αυτό ναι. Έχουμε φτάσει στο σημείο όταν δεν έρχεται το ασανσέρ να ξέρουμε όλοι που βρίσκεται. Δεν πατάμε καν κουμπί πια, φωνάζουμε πέμπτος. Εμείς βαράγαμε. Και εμείς, επειδή ήταν μεγάλη πολυκατοικία, όταν βλέπαμε ότι κάτι γίνεται, γιατί συνήθως. Φωνάζει το ασανσέρ, έρχεται, ανοίγει την πόρτα και περιμένει τη μάνα, το σκύλο, το παιδί να μαζέψει την τσάντα του, αυτό. Και λες, έλα, ήρθε το ασανσέρ, μην το χάσουμε. Γι' αυτό το κόνσεπτ. Και κρατάς την πόρτα ανοιχτή. Οπότε, αν περιμένει κάτι πιο από κάτω, εγώ έχω σπάσει την πόρτα του ασανσέρ από τις κλωτσιές. Και τα αυτά, αφήστε το ασανσέρ! Γιατί το κρατά. Ώρες ατελείωτες. Αντώνης, εμένα ο γείτονας παρκάρει συνέχεια τόσο κοντά στο αυτοκίνητό μου που για να μπω πρέπει σχεδόν να περάσω από το προπαγκάζ. Κάθε φορά μου λέει μια χαρά χωράς. Ναι, αν είμαι φάκελος. Έχετε συγκεκριμένες θέσεις πάρκινγκ? Ναι, προφανώς, ναι, εντάξει. Όχι, πραγματικά, αυτό με τσίμα το τσίμα, ναι, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Τέλος πάντων, να λέμε και δόξα τω Θεώ που υπάρχουν κάποια πάρκινγκ, τι δεν γίνεται αλλιώς. Σε λίγο, ας αφήσουμε λίγο τους κανόνες, παιδιά. Πάμε στους πρωταγωνιστές. Γιατί όλοι έχουμε γνωρίσει κάποτε έναν γείτονα που δεν ξεχνιέται με τίποτα. Και δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ήταν κακός. Μπορεί να ήταν απλώς ιδιαίτερος ο άνθρωπος, περίεργος, αστείος. Απίθανος που χρόνια μετά τον θυμάσαι. Και λες, θυμάσαι τον κύριο Τάδε. Ποιος ήταν ο πιο αξέχαστος γείτονας που είχατε ποτέ και τι έκανε για να κερδίσει αυτή τη θέση, για πείτε μου. Ελάτε, τρίτη και τελευταία ώρα έρχεται αυτό.

Αποικία της Μαρίας στον δρόμο 89,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εγώ έχω μια πολύ απλή φιλοσοφία. Αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνω τα ψώνια μου, γιατί να μην κερδίζω κιόλας από αυτά, ε? Πολύ βολικό το βρίσκω. Με τη MasterCard του Μασούτη, κάθε αγορά σου δίνει πόντους. Για κάθε 3 ευρώ παίρνεις ένα πόντο και μόλις φτάσεις στους 50 πόντους, έχεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά για εξαργύρωση στο ταμείο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και μπορείς να διεκδικήσεις και δώρα. Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη τη χρησιμοποιούν στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Οπότε, 1 εκατομμύριο άνθρωποι κάτι θα ξέρουν. Εσείς ακόμα να αποκτήσετε MasterCard.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Πάμε για μουσικάρες, ρε παιδιά, λίγο να την ακούσουμε έτσι γερά και επιστρέφουμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
1: όλες τις επιτυχίες.
4: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
6: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
7: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
2: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό καρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Ο δρόμος παρουσιάζει.
21: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
20: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
22: Και τώρα
20: εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα
20: και σε όλο τον πλανήτη.
23: Okay.
20: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε δρόμος 89,8. Είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα. Είμαι η Μαρία Σολομού. Είμαστε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Πάμε για το γείτονα θρύλο, παιδιά. Πάμε για το The Oscar Goes To. Πάμε για το βραβείο. Μπορεί να έχει περάσει χρόνια που μένατε δίπλα σε αυτόν τον. Παραδίπλα στο whatever, σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά τον αναφέρεις και λες: θυμάσαι, ρε. Αυτός ο κύριος Σταδεύ, περίπτωσα άρα. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι περίεργος, μπορεί να είναι αστείος, μπορεί να είναι αλλού. Υπάρχει γείτονας που δεν τον έχετε ξεχάσει ποτέ. Για πάμε λίγο να τα ακούσω.

Παιδιά, υπάρχουν γείτονες και γείτονες ανάλογα την πολυκατοικία που είμαστε. Εγώ, εντάξει, τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα έζησα στο πατρικό μου, ας πούμε, ή όχι τα περισσότερα. Έχει αρχίσει αυτό και αλλάζει η ισορροπία. Τα μισά θα πω μέχρι στιγμής. Χρόνια της ζωής μου τα έζησα στο πατρικό μου και μετά σε ένα άλλο σπίτι στο... Όχι στο πατρικό μου, στην ίδια πολυκατοικία, εν πάση περιπτώσει. Άργησα να φύγω από την πολυκατοικία αυτή και πιθανότητες ότι θα ξαναπάω κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, οπότε υπήρχαν διάφοροι γείτονες, ας πούμε, αριστερά-δεξιά, οι οποίοι πραγματικά μου έκαναν εντύπωση, κάποιους που ήξερα. Πολύ συγκεκριμένοι. Πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Τους θυμάσαι, δηλαδή, με το μικρό τους όνομα. Δεν ξέρεις τώρα, μπορεί να ήταν και μια γιαγιά. Εγώ, γιατί έχω συνυφασμένο στο κεφάλι μου αντρική φιγούρα με αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή, θυμάμαι τον κύριο Ηλία. Α, είδες όνομα άλλο, δεν θυμάμαι. Μόνο τον κύριο Ηλία θυμάμαι. Αλλά έχω και άλλους κυρίους μες στην πολυκατοικία που μου έκαναν φοβερή εντύπωση, ας πούμε. Γιατί είχαν κάτι ιδιαίτερο. Γιατί μιλούσαν περίεργα. Γιατί κάποιοι ήταν παρά ήταν ευγενικοί. Και λες, αυτοί από τις Βερσαλίες που μας ήρθανε. Κάποιος που κυκλοφορούσε μονίμως με τις παντόφλες του. Πολύ ωραίος κύριος από πάνω, με τη ρόμπα του αυτό, περιποιημένος και αυτά. Εμφανιζόταν από το πουθενά. Δεν υπήρχε περίπτωση, ρε παιδί μου, υπήρχε και ο Τσομπόλης ο γείτονας. Μπορούσε να περάσει από τον όροφο του με το σανσέρ και να άνοιγε την πόρτα να δει ποιος περνάει με το. Δηλαδή, πολλά τέτοια. Ποιος ήταν ο πιο αξέχαστος, θέλω να μου πείτε, γείτονά σας. Στείλτε μηνύματα, στείλτε. Έκανε πράγματα που να τα θυμάστε ακόμα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε τώρα, ούτε τους γείτονες επιλέγουμε ποτέ, τους βρίσκουμε, τι να κάνουμε, αναγκαζόμαστε. Καμιά φορά καταλήγουν να γίνουν κομμάτι μιας περίοδου της ζωής που μένει σε μια πολυκατοικία και θυμάσαι πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Μπορεί να μην τους θυμάσαι όλους. Αν είναι μικρή, τους θυμάσαι όλους. Δεν γίνεται να μην τους θυμάσαι. Μου έχει τύχει σε πολυκατοικία, ας πούμε, τα μένουν 6-7 άνθρωποι, ας πούμε, σπίτια, και να είναι όλοι περίεργοι. Αφού εγώ ένιωθα τη ζωή δική μου και εγώ σαν άνθρωπος που δεν με λες και mainstream, δεν έχω σε κάτι πιο φυσιολογικό. Ή εκτός αν το φυσιολογικό, εμένα μου φαίνεται παράλογο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά ήταν όλοι ένας και ένας προσωπικότητες πολύ ιδιαίτερες.

0: Πρωί στο χωράφι. Η σοδειά δεν περιμένει και ο αγρότης το ξέρει καλά. Λίγο αργότερα, στο πάρκο της γειτονιάς, ένα ζευγάρι στη βόλτα του, χωρίς βιασύνη. Επιτέλους. Και πιο δίπλα, τρίπλα πάσα, δικό μου. Τα παιδιά έχουν ήδη πιάσει το ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ. Τρεις διαφορετικές ιστορίες. Κι όμως, έχουν κάτι κοινό. Είναι από εκείνες που αξίζει να στηρίζεις. Γι' αυτό η ΔΕΗ βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στα νοικοκυριά και τους αγρότες, στις ευάλωτες ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες με δράσεις για το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων. Ανακάλυψέ τες στο dei.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Να είμαστε παιδιά και πάλι εδώ, είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Πάμε να δούμε γείτονες, πάμε να δούμε είδη γειτόνων, πάμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν μείνει αξέχαστοι σε διάφορες πολυκατοικίες. Οπωσδήποτε κάθε πολυκατοικία που σέβεται τον εαυτό της έχει την κυρία του μπαλκονιού, η οποία μπορεί να γίνει γάμα, ανάποδο, να στρίψει και τα λοιπά, κορίτσι λάστιχο, για να δει ακριβώς από κάτω τι γίνεται, πώς το κάνουν αυτό και σκύβουν έτσι, ρε παιδί μου, κάποιες κυρίες. Φοβάσαι ότι θα πέσει περούκα, το μπικουτί και μετά αυτές θα ακολουθήσουν. Ποτίζει, λουλούδια, σκουπίζει, μπορεί να κάτσει να κεντήσει. Αλλά το βλέμμα είναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτές οι κυρίες είναι πάντα πρώτος, δεύτερος. Γιατί πιάνουν και δρόμο. Πιάνει το μάτι το δρόμο, πιάνει τον απέναντι. Σε χαιρετάνε κιόλας από την ώρα που παρκάρεις μέχρι την ώρα να ανέβεις πάνω. Ξέρω. Το βλέμμα είναι το μάτι, ρε παιδάκι μου, που σε κόβει. Δεν ξέρω αν ματιάζουν κιόλας ή απλά δεν έχουν και τίποτα άλλο να κάνουν. Αλλά υπάρχει ο άνθρωπος του μπαλκονιού, είναι στάνταρ. Τα ξέρει όλα. Ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, ανά πάσα στιγμή. Είτε επειδή μπορεί να βαριέται τη ζωή της και να παρατηρεί τον κόσμο. Φύση θέση, κουτσομπολιό. Ο διαχειριστής που το πήρε πολύ σοβαρά, εμείς είχαμε τον κύριο Ηλία, ο οποίος ήταν όλη τη ζωή. Θα ερχόταν πόρτα-πόρτα, θα μας έπιανε κουβέντα, θα μας έλεγε αυτές οι δύο δραχμές. Τώρα μιλάμε, ήμουνα εγώ, τα θυμάμαι 10 χρονών. Οι δύο δραχμές μπήκαν στο δικό σου λογαριασμό, γιατί μίλησα για δραχμές, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε. Άλλη εποχή, άλλος πλανήτης. Ερχόταν και μας έλεγε και μας έκανε και μα τα μάζευε. Τότε ακόμη που τα μάζευε ο διαχειριστής, γιατί από ένα σημείο και μετά τα δίνεις. Δηλαδή, εγώ όσο θυμάμαι δεν τα δώσαμε ποτέ, γιατί τι θα έκανε ο κύριος Ηλίας. Η γειτόνισσα η οποία μαγειρεύει μονίμως και έρχεται και σου αφήνει κουλουράκια και κάκι αυτό, εκείνο, το άλλο. Έρχεται και σε πετύχει. Ή μπορεί να σε πετύχει στο σασέρ, κάτσε μόλις έβγαλα το κέικ. Πάρε. Συνήθως αυτή είναι λίγο γιαγιαδίστικη συμπεριφορά, ας πούμε. Προφανώς είχε και γκόνια, φτιάχνει και κάτι κουλουράκια, κάνει αυτά. Πάντα υπάρχει ένα παρεδώσε με τους γείτονες, γιατί παίρνεις και το πιατάκι ή οτιδήποτε και τα λοιπά που σου το δίνει και μετά πρέπει κάτι να τις βάλεις μέσα, γιατί έτσι είναι και αυτοί κάτι άγριφοι κανόνες της πολυκατοικίας. Σου δώσα κουλούρι, θα μου δώσεις κάτι άλλο, άντε πήγαινε, έλα σου, θα φέρτε αυτό το πιάτο. Δεν τα κάνω πια εγώ αυτά τα πράγματα. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά που μου δώσανε κάτι. Τους είπα, λυπάμαι, δεν μαγειρεύω, θα σας βάλω κάτι κουλουράκια έτοιμα. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν είναι ο καθένας όπως μπορεί. Υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι, υπάρχουν οι κουτσομπόλιδες στο ασανσέρ που τους βλέπεις μόνο στο ασανσέρ. Δεν ξέρεις πώς είναι έξω. Στον δρόμο δεν τους αναγνωρίσεις. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να δω ανθρώπους, ας πούμε, έξω που παρκάρω, να βγαίνουν, να μπαίνουν. Δεν τους καταλαβαίνω. Ποιοι να είναι αυτοί. Στο ασανσέρ τους αναγνωρίζω. Μόνο σε αυτό το κοντινό πλάνο, καταλαβαίνω. Αχ, τι αστεία πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι, οι μουτρωμένοι, τους ξέρετε, αυτοί που είναι πάρα πολύ σοβαροί και είναι σαν να έχουν βγει από τη Βουλή και έχουν πάρα πολύ δύσκολη μέρα και με το σακάκι, το κοστούμι, το χαρτοφύλλα και καλησπέρα σας. Σαν να μπαίνουν σε τίποτα δικαστήρια. Εγώ είχα ένα φοβερό γείτονα από πάνω μου, ο οποίος ήταν μουσικός, δίδασκε μουσική. Οπότε ήταν αυτή η φιγούρα που βλέπεις ελληνικές ταινίες, ψηλόλιχνος με το κοστούμι, με πολύ αρμονικές κινήσεις, με τα γυαλιά του, με το χαρτοφύλλα κάτω. Πάρα πολύ χαρακτηριστικούς, έτσι. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για εμάς τους ηθοποιούς, να παρατηρούμε αυτές τις περσόνες. Είναι ρόλοι. Ρόλοι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
2: Αυτό είναι το
1: και
2: ένα θέμα.
1: Και θέλω να μου το κόψετε το βραδινό.
3: Συγγνώμη.
1: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
2: Έχεις δει πως εσύ και πως είναι η Kim Kardashian.
3: Συγγνώμη, πόσο απαράδεκτο είναι αυτό που κάνει. Το βράδυ, τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται το βράδυ.
1: Καλά, μπορείτε να
3: το δείτε. Αφού είναι βράδυ.
2: Για το To Know Us Better, για τον bonding του πράγματος. Η
1: Γερμανία, ας πούμε, είναι βραδινό στις 6 το απόγευμα.
2: Ναι.
3: Το δέχομαι. Όχι βράδυ.
2: Μπορεί να τρώνε τέτοιο.
3: Γιατί απογοητεύτηκα τώρα με τη διαπαιδαγώγηση.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Καλώστη!
13: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ποιος είναι ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
12: Κυρία Μαρία, μπράβο.
13: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
13: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 59 χρόνια Μόρις.
15: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
19: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
20: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
21: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
22: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
23: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
24: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
25: Let's go!
26: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
27: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
19: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
28: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
19: Από πόλη σε πόλη.
28: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
29: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Και επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ με μηνύματα και άλλα μηνύματα. Σας έχω, η Μαρία. Είχαμε μια κυρία στο δεύτερο που κάθε φορά που έβγαινα βράδυ μου έλεγε να περάσεις καλά. Το θέμα είναι όταν γύριζα, ό,τι ώρα και αν ήταν, την έβρισκα πάλι στο μπαλκόνι και μου έλεγε καλώστη. Δεν κατάλαβα ποτέ αν κοιμόταν. Τι να κάνει και αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου. Ναι, ωραίο όμως να περάσεις καλά. Τι ωραία ευχή. Γιάννης, ο παλιός μου διαχειριστής χτυπούσε την πόρτα κάθε πρώτη του μήνα στις 8 το πρωί για τα κοινόχρηστα. Μια φορά του είπα θα σας τα δώσω το απόγευμα και από απάντησε τι ώρα. Εκεί κατάλαβα δεράστια εγώ όταν καθόλου. Τι ώρα! Αχ, Θεούλη μου. Ελένη, η γειτόνισσά μου μου έφερνε συνέχεια φαγητό. Κάποια στιγμή μετακόμισα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα δεν ήταν ότι θα μου λείψει το σπίτι, ότι τώρα θα πρέπει να μαγειρεύω μόνη μου. Καλά, δεν μπορεί μονίμως να σου φέρνει φαγητό και να μην μαγείρευες ποτέ. Το πράγμα που σκέφτηκα δεν ήταν ότι θα μου λείψει το σπίτι, ότι τώρα θα πρέπει να μαγειρεύω μόνη μου. Καλά, δεν μπορεί.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας στον δρόμο 89,8.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Πας προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου στο Θέατρο Αλάμπρα σε σκηνοθεσία Φάνη Μουρατίδη. Μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις και τις ψευδεστήσεις της εποχής μας, που με χιούμορ και αυτοσαρκασμό μας θυμίζει τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις. Πρωταγωνιστούν ο Φάνης Μουρατίδης, ο Μάριος Πετκίδης και ο Κωνσταντίνος Μπεφάνης. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στείλτε τώρα Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Θεός στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και να είμαστε, παιδιά, φινάλε για σήμερα. 7 η ώρα να πάμε να κάνουμε τι? Πρόβα. Ω Θεέ μου. Έλα και πλησιάζει και η πρεμιέρα. Τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά μου? Τι είπαμε? Τα είπαμε όλα. Είπαμε για τους γείτονες, τους τρελούς τους. Έχετε τσακωθεί ποτέ? Υπάρχουν περιπτώσεις να έχετε τσακωθεί, να με μιλιέστε και να βλέπετε ένα στον άλλο και να γυρνάτε τα μούτρα, να μην μπαίνετε μαζί στο σανσέρ? Δεν μπορεί να μην έχει συμβεί και αυτό το πράγμα. Κακό βέβαια, δεν θες να έχεις τέτοια αρνητήλια μες στην πολυκατοικία. Κάποιος που να μην θες να μπει στο σανσέρ μαζί του, να σου δημιουργεί ένα άγχος, ένα φόβο. Εμείς είχαμε ένα παιδί το οποίο ήταν με σχιζοφρένεια. Δεν μπορώ να σας πω ότι ήταν το εύκολό μου να μπω μαζί του στο σανσέρ, γιατί φοβόμουν. Και ήμουν και μικρή. Λέγανε ότι δεν είναι επικίνδυνος ή οτιδήποτε, αλλά τώρα ένα παιδί με σχιζοφρένεια, ο οποίος μιλάει μόνος του αυτό και τα λοιπά, δεν ήταν και κάτι που μου ήταν ευχάριστο. Με άγχωνε. Σε κρίση, ας πούμε, βάραγε κουδούνια, έκανε διάφορα. Δεν να πεις ότι α, τι ωραία. Θέμα. Ήταν ένα θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφοροι τύποι. Ελπίζω να καλύψαμε τους πιο γραφικούς. Πόλ για σήμερα. Πόλ, σας παρακαλώ. Τι γείτονα προτιμάτε? Α, κοινωνικό που ξέρει τα πάντα. Β, τον ήσυχο που λέει μόνο καλημέρα. Γάμα, αυτό που δεν έχω δει ποτέ και, δεν θέλω, και θέλω να συνεχίσουμε έτσι. Τέλεια. Αχ, Θεέ μου. Ναι, όχι, εγώ θέλω αυτό που δεν έχω δει ποτέ. Αλλά να μην έχω δει ποτέ δεν είναι και λίγο σπούκι? Να μην ξέρεις. Ζει, τι γίνεται εκεί? Σπίτι είναι, γιάφκα είναι? Και δεν ξέρεις πια ο κόσμος γύρω σου ποιος είναι και τι είναι. Καταλάβατε δηλαδή το ποιόν του κόσμου? Ναι, δεν μάθουμε και τίποτα τρέλες μετά. Να ξέρουμε πάνω κάτω τους γείτονες. Ότι είναι καλοί άνθρωποι, ότι αυτό. Δεν ξέρω την προσωπική του ζωή, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά λέω 2-3 πραγματάκια. Όχι ότι σωθήκαμε, δεν ξέρεις ποτέ ποιος μένει δίπλα σου. Άκου τώρα κουβέντα που άνοιξα και σκέψη που βάλω στο μυαλό μου. Όχι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τη σύμβασή μου που ένας άνθρωπος μένει από πάνω μου. Αντίο, γεια σας, φτάνει. Για ψηφίστε όμως εσείς, ψηφίστε εσείς στα social του σταθμού, στείλτε μου ιστορίες. Παιδιά, δεν ξέρω αν η μεγάλη πολυκατοικία είναι καλύτερη ή μικρή. Πραγματικά δεν το ξέρω. Νομίζω ότι το κεφαλάκι σου το έχει ήσυχο με μια μέτρια συνθήκη που να μην νιώθεις και μόνος. Ένας από τους δύο να λείπει, ο άλλος είναι μόνος του. Θα μου πεις, εντάξει, ξέρω τους διπλανούς, ξέρω τους απέναντι. Όλο και κάτι. Όλο και κάποια αστυνομία εδώ κυκλοφορεί. Οπότε εντάξει. Χριστέ μου. Δεν ξέρω, εσείς δεν φοβάστε? Γίνονται τρέλες. Υπάρχει ένας μικρός φόβος, να πω εγώ γενικότερα. Ας πούμε, κλέψαν τη μαμά μου κάποια στιγμή πριν 4-5 χρόνια. Δεν πήρε είδηση κανείς και μιλάμε για μεγάλη πολυκατοικία. Πώς γίνεται, παιδιά, γιατί θα μας βοηθήσει και κανένας άνθρωπος σε αυτή την πολυκατοικία? Δηλαδή, κάτι περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Καλό είναι να γνωρίζεις τους τριγύρω και να έχουν το νου τους. Δηλαδή, η κυρία η Κουτσομπόλα, αν την είχαμε εμείς στην πολυκατοικία, μπορεί και μας έσωζε. Είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτή ήταν η δική μου πολυκατοικία, παιδιά, εδώ στο δρόμο 89,8. Πήγε 7 η ώρα να πάμε να κάνουμε όλοι μας τις δουλειές μας. Να είμαστε καλά και να τα πούμε αύριο εδώ στις 4 ακριβώς, που αλλού, παιδιά, στο δρόμο 89,8. Καλό υπόλοιπο!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
1: Νούμερο 3.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Τζόνι Μπλε στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Και τώρα.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
18: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε βρε παιδιά εκεί έξω. Σήμερα που είναι 3η 6 ο μήνας, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Και είμαστε εδώ όπως είμαστε καθημερινά για 3 ολόκληρες ώρες από τώρα μέχρι και τις 10. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosofam.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Λοιπόν, σήμερα θα σας δώσω και ταξίδια θα σας δώσω και θέατρα θα σας δώσω και ό,τι έχω θα σας τα δώσω. Λοιπόν, ξεκινάω και λέω για το θέατρο εμπορικών, για την παράσταση Deadlift, Άρση Θανάτου, το νέο έργο της Βαλέριας Δημητριάδου που υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τη μουσική, με πρωταγωνιστές τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πρυπασόπουλο, την Μαριάμ Ρουχάντζε και την Αρετή Τίλη. Θα το παρακολουθήσετε τη Δευτέρα στις 12 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα. Οπότε γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ραντεβού, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γρήγορα, γρήγορα θα σας περάσω τώρα στην αυλή να πάρουμε την ανάσα μας, γιατί έχω πολλά να σας πω και ακόμα περισσότερο να σας δώσω και να τα ευχαριστηθείτε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
3: Συμφωνώ.
2: Απεχθάνομαι τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη Χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
4: Μάλιστα.
2: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα, όπα, ουρλιάζει,
4: τι κάνει,
2: τρέχει,
4: ναι,
2: φωνάζει. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο πέφτει.
3: Ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
2: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
3: Α, ακόμα χειρότερα.
2: Έρχεται και βάζει τη χερούγλα. Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
4: Μια
3: το κυνήγησες.
2: Να μαζέψει τα ξερά του.
3: Θα σας στείλω το λογαριασμό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δρόμος 89,8.
6: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το έχεις. Τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8... Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
12: Money. Cash. Money. I need some cash.
11: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
11: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
11: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
13: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
10: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
4: Η μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
15: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
16: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα.

0: για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
1: Απογευματάκι Τρίτης εδώ στο δρόμο 89,8 με εσάς που είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Συνεχίζετε να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας στα μηνύματα στο www.dromosfm.gr.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: τώρα να δεις τι γίνεται και τι παίζει, παιδιά, γιατί όταν παίζει και γίνεται κάτι καλό, να το λέμε και να το απολαμβάνουμε. Ο Δρόμος 89,8 σας εξασφάλισε προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Ιδέα της χρονιάς», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Είναι μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και φυσικά ασταμάτητο γέλιο. Για να είστε εκεί λοιπόν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7, διεκδικήστε τις διπλές προσκλήσεις, γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ιδέα, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS. Πρωταγωνιστούν ο Άκης Ακελαρίου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς και η Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Α, εντάξει τότε.
1: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο δρόμος παρουσιάζει.
13: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Γλώρια. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρν. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τους 8 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε. Σε όποιο σημείο λοιπόν του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosofam.gr ή Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Έλα τώρα που θέλω να σου πω αυτά που μου αρέσουν, γιατί θέλω να ταξιδεύετε και να περνάτε ωραία. Σας πάμε λοιπόν στην Πράγα και μπαίνετε στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι από 13 έως 16 Νοεμβρίου. Τέσσερις μέρες δηλαδή στην καρδιά της Ευρώπης, με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Στείλτε τώρα δρόμους, αφήστε κενό τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: σας. Όταν λέω ότι θέλω τα καλύτερα για σας, θέλω τα καλύτερα για σας. Όταν θέλω να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, το εννοώ. Αλλά πρέπει και εσείς να προσπαθήσετε λίγο, ε. Διώξτε, παιδιά, αυτά τα μικρά που ίσως σε καθημερινή βάση έτσι πιέζουν το μυαλό σας, πιέζουν την καρδιά σας και στην ουσία και στην πραγματικότητα δεν έχουν σημασία καμία μα καμία. Να δίνουμε σημασία στα σπουδαία, στα μεγάλα πράγματα. Σε αυτά που έχουν σημασία για μας, για τους άλλους, για τους δικούς μας ανθρώπους. Όλα τα άλλα αφήστε τα να περνούν.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
3: Αυτό είναι το
2: και
3: ένα θέμα.
2: Και θέλω να μου το κόψετε το βραδινό.
4: Συγγνώμη.
2: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
3: Έχεις δει πως εσύ και πως είναι η Kim Kardashian.
4: Συγγνώμη, πόσο απαράδεκτο είναι αυτό που κάνει. Το βράδυ, τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται το βράδυ.
2: Καλά, μπορείτε να
4: το δεις τι κάνουν.
3: Νωρίς,
4: αφού είναι βράδυ.
3: Για το To Know Us Better, για το bonding
2: Γερμανία,
3: του πράγματος.
2: Είναι βραδινό στις 6 το απόγευμα.
3: Ναι.
4: Το δέχομαι. Όχι βράδυ.
3: Μπορεί να τρώνε τέτοιο.
4: Γιατί απογοητεύτηκα τώρα με τη διαπαιδαγώγηση.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
8: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-365.
5: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Το έχεις, τι νομίζεις?
15: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
4: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
16: Money. Cash. Money. I need some cash.
14: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
15: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
4: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
14: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
15: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
14: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
15: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
17: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
9: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
14: Μην το χάσεις.
9: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: Ο Δρόμος παρουσιάζει
23: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Yes. Μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
24: Και τώρα.
22: Εκπέμπουμε ζωντανά.
24: Αθήνα. Ελλάδα.
22: Και σε όλο το πλανήτη.
25: Οκ. Okay.
26: Okay.
22: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
24: Και παίζει παντού.
0: Και παρέα στο δρόμο 89,8 συνεχίζουμε και συνεχίζετε κι εσείς στο www.dromosfm.gr να στέλνετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, να το κάνετε λέξη και προτάσεις. Και να πατάτε send. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο.

0: Λέω και ξαναλέω ότι θέλω να μου φύγετε να... Όχι από μένα, θέλω να φύγετε να πάτε ταξίδι. Γι' αυτό λοιπόν θα σας στείλουμε στην Πράγα, γιατί ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στην Πράγα. Για να μπείτε όμως στο μεγάλο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε το ταξίδι, το οποίο θα απολαύσετε από 13 έως 16 Νοεμβρίου οι νικητές, 4 ημέρες λοιπόν στην όμορφη Πράγα, σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, θα στείλετε τώρα το μήνυμά σας. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει
2: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
3: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
2: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
11: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
10: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
13: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
14: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
15: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
13: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
14: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
15: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
16: Let's go!
17: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
15: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
13: Από πόλη σε πόλη.
15: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην παρέα μας εδώ, ανάσα μετά τις 9, και ξέρετε πολύ καλά ότι σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, εγώ θέλω τα μηνύματά σας, www.dromosfm.gr, να έρθουμε πιο κοντά. Εμείς οι δύο που έτσι κι αλλιώς καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 10 το απόγευμα το βραδάκι, τα λέμε όλα, τα ακούμε όλα και τα ζούμε παρέα στο δρόμο 89,8. Η Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

ρε παιδί μου, τι θες στη ζωή? Καλή παρέα θες, ταξιδάκια θες, ανεμελιά θες, να μπορείς να κάνεις ωραία πραγματάκια και να μπορείς να σου πας τη ρουτίνα σου. Πώς πάμε εμείς τη ρουτίνα μας εδώ, εκτός των άλλων, και με τις θεατρικές παραστάσεις, να πηγαίνετε να βλέπετε θέατρο, να γαλιάζει η ψυχή σας. Λοιπόν, τι θα λέγατε τώρα να σας πάω να παρακολουθήσετε τον Άγριο Σπόρο στο θέατρο Μικρό Χόρν, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Οπότε στέλνετε τώρα το μήνυμά σας, γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη σπόρο στο όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301, 34 λεπτάκια μόνο τα SMS.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Στην παρέα μας συμβαίνουν πολλά και συμβαίνουν καθημερινά. Τα λέμε όλα έτσι με το δικό μας τρόπο, ίσως πιο ήσυχο να το πω, πιο χαλαρό να το πω, πιο άμεσο, πιο αληθινό, και αυτό θα το πω. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να επικοινωνούμε ακόμα και όταν διαφωνούμε. Και αυτό δεν το αλλάζουμε τίποτα.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ο δρόμος παρουσιάζει.
13: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
14: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
13: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πλεχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
14: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
13: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
14: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
13: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
14: Προπόληση 210-00-80-900.
13: Και more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα. Ελλάδα.
12: Και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Στο δρόμο 89,8 συμβαίνουν πολλά και ωραία. Όπως για παράδειγμα να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τη θεατρική παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη». Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη κόρη, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και SMS.

0: Με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Μέχρι αύριο, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθυρό σου και ο καπνίσμα σκοτώνει.
1: Νούμερο 3.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι!

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
0: όλες τις επιτυχίες.
3: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
4: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
5: Αυτό είναι το
4: και
5: ένα.
4: Και εμένα θέλετε να μου το κόψετε το βραδινό.
6: Συγγνώμη.
4: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
5: Έχει δει πώ εσύ και πώ είναι η Kim Kardashian.
6: Συγγνώμη, πόσο απαράδεκτο είναι αυτό που κάνει. Το βράδυ, τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται το βράδυ.
4: Καλά, μπορεί να το κάνει.
6: Ιντατάδε τι κάνουν.
5: Νωρίζει, ρε,
6: αφού είναι βράδυ.
5: Για το To Know Us Better, για το bonding του πράγματος. Η Γερμανία, ας πούμε,
4: τρώνε βραδινό στις 6 το απόγευμα.
6: Το δέχομαι. Όχι βράδυ.
5: Μπορεί να τρώνε τέτοιο.
6: Γιατί απογοητεύτηκα τώρα με τη διαπαιδαγώγηση.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
7: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ.
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή.
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
14: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
15: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
16: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
14: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
15: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
16: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
17: Let's go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
15: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
14: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
16: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
14: Από πόλη σε πόλη.
16: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
19: Ποιος είναι!
20: Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
22: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος.
1: Κάτια Δαντουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δαντουλάκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
23: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
0: όλες
2: σε
0: τις επιτυχίες.
3: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Το έχεις, τι νομίζεις?
5: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
6: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
7: Money. Cash.
8: Money. I need some cash.
4: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
5: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
6: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
4: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
5: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
6: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
4: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
5: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
9: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
10: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
11: Μην το χάσεις.
10: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Σαγρα...

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.